Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες.

Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: με. Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσα

πριν ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

πρωινό ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
3: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με ΑΠ 92,9.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι κάνει.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
2: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
1: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
2: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
1: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
2: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
1: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
2: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει καμπάνα μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά. Για το live που έγινε θεσμός.
5: Ψάχνω να βρω ένα φίλι.
4: Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
5: Πρέπει, δεν πρέπει.
4: Πρέπει να είσαι εκεί.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
8: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
7: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.

0: Ζάρος με λάιμ, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζω. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
9: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Βροχή και πανέμορφοι άνθρωποι, 5η σήμερα 6 Αυγούστου, και είμαστε εδώ από το πρωί, από τις 8 και 20 μέχρι και τις 11 στο 92,9 το ραδιόφωνο που σας ανεβάζει, γιατί το καλό πράγμα αργεί και εμείς αργήσαμε ένα τσικ. Καλημέρα Μαρία Μακράκη, πάρεις εσύ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα Βαγγέλη Χατζηδάκη, που εγώ ήμουν στην ώρα μου και ήρθες τώρα και βγαίνουμε μικρόφωνο και φαίνεται πως θα πάει η μέρα. Καλημέρα σε όλους. Μαζί μας εννοείται έχουμε φιλοσοφίες, υδροδυναμική σαριτάκι, σκουτάλα, καμπάνα μάρε, Mobi Store, μότο ποδηλατο εμπορική Στεφανάκη, ζαχαροπλαστή Μαθιουτάκη, Σίτζετς. Μας στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929.
0: Ή ψάχνεις στο κοινωνικό δίκτυο της επιλογής σου, Facebook, Instagram, όλα τα καλά του Θεού, στο 1.52 και μας ακούς live στο www.929.gr. Γιατί δεν ξέρω από τον κόσμο τι άρεσα εγώ.
1: Κλείσε να μου πεις ένα ποδιές που σου έτυχαν, έλα.
0: Ένα ποδιά είναι μαζί σου.

Ήταν το Top 5 του App 92,9. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810 28000.

0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σε μένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγό επικοινωνία app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο πολύ αρέσει αυτό το τραγούδι στην κυρία Μακράγη. Μιλάμε κάθε μέρα παρτάρι και είναι ακόμα πολύ πρωί για μένα.
1: Μ' αρέσει γιατί ξέρεις πόσο μου αρέσει ο Χατζηγιάννης. Ναι, η λεγόμενη Χατζηγιάννη.
0: Πόσο σου αρέσει ο Χατζηδάκης.
1: Ναι, εντάξει και αυτό. Αλλά ο Χατζηγιάννης.
0: Α, το δέχτηκες.
1: Ναι, φίλε, δηλαδή δεν μου αρέσει. Δηλαδή εντάξει.
0: Σε μένα αναφερόμουν, αλλά είμαι πολύ οκεί με αυτό. Μια χαρά, όχι, τώρα δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Υπόθηκε στον αέρα, έχω μάρτυρες. Λοιπόν, στείλτε όλοι τώρα στο Viber 631-929-929 να πείτε ότι η Μαρία παραδέχτηκε ότι είναι μεγάλη φαν του Χατζηδάκη. Οριακά θα έλεγα είναι Χατζηδίτσα. Σαν έντομα ακούει αυτό, δεν μου άρεσε.
1: Η μπελούλα.
0: Έχουμε πρόβλημα στο χωριό, έχουμε γεμίσει Χατζηδίτσες. Πρέπει να φλιτάρουμε.
1: Χριστέ μου,
0: τα πάθη σου.
1: Να κάνουμε μια πεντόμωση.
0: Από Χατζίδωση. Πάντως αυτό υπόθηκε στον αέρα, το έχω γραφτό, το έχω σε ηχητικό, θα σα στέλνω για πάντα. Μόλις καθέστρεψα την όποια ιστεροφημία είχες.
1: Yes, it is.
0: Okay,
1: καλημέρα στην Ανούλα που χτες ήταν στον Παλάφα και αγαπάει όλο τον κόσμο. Καλημέρα στη Βάσια που νιστάζει μαζί με εμάς. Έχω να πω κάπου εδώ.
0: Ναι, νιστάζω, είμαι συμπεραίνω.
1: Του Αφέντη Χριστού σήμερα μεταμόρφωση του Σωτήρος εύχομαι να μας μεταμορφώσει και εμάς λίγο.
0: Κυρίως
1: να...
0: σε μένα εύχεσαι, αλλά δεν θα σου κάνω το χατήρι ποτέ, θα είμαι εγώ.
1: Προς το καλό, ρε παιδί μου.
0: Πόσο πιο καλό πια,
1: δεν θα... Μόνοι μας πάμε από το κακό στο χειρότερο, ο κόσμος γενικότερα, δεν λέω για εσένα, οπότε... Αν λέγεται Χριστός, αν λέγεται
0: Νίκος Γιαμτσίκα, ηρέμησε.
1: Αν λέγεται μοίρα, αν λέγεται Μέρι Πόπινς να κατέβει με μια ομπρέλα έτσι να σώσει τον κόσμο, γιατί πάμε κατά.
0: Μετά λέει για μένα ότι είμαι ότι.
1: Κατά αυτό.
0: Αρχικά δεν είμαστε στον αυτιά. Εντάξει, θέλω να αλλάξει το ύφος σου. Νίκος Γιαμτσίκα, σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας.
1: Ποιος είναι αυτός, εγώ αυτό δεν τον ξέρω.
0: Δεν ξέρεις το Νίκος Γιαμτσίκα.
1: Είμαι και το 96, πότε προβλήθηκε.
0: Θεέ μου, τι κάνω εδώ πέρα με τον ήπιο. Λοιπόν, ξέρεις τι, μέχρι να σου διδάξω τα του Νίκου Τσιαμτσίκα, άπαντα Τσιαμτσίκα, θα μελετήσουμε μετά. Σας θυμίζω ότι εσείς είστε στις επάλεξεις, είστε stand-by 24-7. Γιατί θα δώσουμε παγωτό να φάτε εσείς, οι φίλοι σας, τα παιδιά σας, όχι στα χιλιά σας, να πάρετε ειδικό παγωτό. Τα χιλιά, γιατί δεν χρειάζεται να παίρνουν τις ίδιες ουσίες με τους ανθρώπους. Γιατί έχουμε ένα κιλό παγωτό.
1: Έχουμε παγωτό τρώνε τα σκυλιά.
0: Α, υπάρχει ειδικό παγωτό για σκύλωτες.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα σου πάρω αύριο, αλλά δεν ξέρω τι θα το κάνεις. Το οποίο είναι το ίδιο.
1: Θα σου πω. Τι να κάνω, Ευαγγέλη.
0: Ενώ σαν θα το φάσει ή όχι. Αχ, Θεέ μου, δείτε εδώ πέρα αυτή τη γυναίκα τη οποία εγώ τη στάζω πράγματι και πάση να θα αρχίσω να γαβίζω. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, κρατάς το επίπεδο. Λοιπόν, σας θυμίζουμε ότι έχουμε για τρεις νικητές από ένα κιλό παγωτό προσφορά.
1: Α, από το ζαχαροπλαστείο Μαθιουδάκη. Και τον A52,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Και που σε παχαίνει, γιατί όποιο παχαίνει, δεν παχαίνει, ομορφαίνει, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν.
1: Έχει και low fat.
0: Ποιο το φάει, για ποιο λόγο.
1: Αυτό που φοβάται με παχύνει.
0: Άμα το κάνει, κάντο.
1: Εσύ το είπε.
0: Λοιπόν, και τώρα life hack. Δεν μπορείτε να φοβάστε μην παχύνετε αν είστε ήδη χοντροί. Κάντε ό,τι κάνω εγώ και φάτε ό,τι γουστάρετε.
1: Τραλαλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια.
0: Αν εκεί είχαμε μείνει, το ξέχασα.
1: Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου κουμπαρούλα, στην Κατερίνα τη Μανουσάκη. Φίλια πολλά,
0: κουμπάρα,
1: να τα χιλιάσει, να είναι πάντα δυνατή, ωραία και να τη χαιρόμαστε εμείς που μπορούμε. Τη χαιρόμαστε. Έτσι.
0: Εγώ δεν μπορώ επειδή δεν την ξέρω. Μόλις την γνωρίζω όμως θα τη χαρώ. Δεν ξέρω. Τέτοια χαρά δεν θα έχω ξανανιώσει.
1: Λοιπόν, και χρόνια πολλά στην ξαδερφούλα μου που είναι στον Άγιο Νικόλαο τώρα. Πιστεύω να έχει πάρει καμιά άδεια για την ονομαστική της εορτή. Αν και αυτή είναι, πώς το λένε, εργασιομανή. Δεν θα τη δω, πιστεύω, την Κυριακή, αν τη ευχηθώ από κοντά.
0: Άμα την εκφράζει.
1: Τη λένε Χριστίνα. Βέβαια, σήμερα γιορτάζουν οι σωτήριδες, οι σωτηρίες, η ευμορφία και η μορφούλα. Την ξαδέρφου μου τη λένε Χριστίνα. Αλλά την έχει τάξει μαμά τη. Σήμερα, οπότε γιορτάζει σήμερα. Εντάξει, δεν γιορτάζει τα Χριστούγεννα.
0: Να σε τάξω και ένα κάπου να βολεύει, γιατί τώρα 15 για αυτά ξέρεις δεν θα σε δω.
1: Λοιπόν, εγώ είχα ένα πρόβλημα.
0: Ένα, ναι, για πες.
1: Πάντοτε, βρε Βαγγέλη μου, εδώ στην Κρήτη που ζούμε, με μάθανε να γιορτάζω 21 του Νοέμβρη την ονομαστική μου γιορτή.
0: Ωραία.
1: Και μου άρεσε, γιατί είχα 21 του Νοέμβρη την ονομαστική γιορτή, έτσι φθινόπωρο προ χειμώνα, και είχα μετά έτσι άνοιξη προ καλοκαίρι τα γενέθλιά μου 19 του Μάη. Τώρα. Μετά που έβαλα μια βέρα με τον Νίκο, αρχίζουν και μου εύχονται όλοι 15 Αύγουστο. Εγώ πάλεψα πάρα πολύ 1-2 χρόνια να κρατήσω τη γιορτή μου τον Νοέμβριο που μου άρεσε, αλλά με ξεχνούσαν όλοι. Και τώρα πρέπει να γιορτάζω 15 Αύγουστο.
0: Δηλαδή θες να γιορτάζεις με τις Παρθένες.
1: Αμάρτωλο, Ευαγγέλιο.
0: Ποιο θα σε πιστέψει,
1: μωρέ. Τόσες Μαρίες υπάρχουν. Ποιος... Έχουμε κάνει και την Παναγία σε πολλές εκδόσεις. Η Βρεφοκρατούσα, η Γλυκοφιλούσα, η Παναγία Κεφάλαια που έχουμε στην Επισκοπή. Η Παναγία η Κερατζομπάνισσα που έχουμε στην Επισκοπή.
0: Η
1: Κερατζομπάνισσα.
0: What the actual, you know what.
1: Αυτή την έχουμε μέσα στο χωριό, είναι μια εκκλησία.
0: Σας έχω ξαναπεί, είστε πολύ παράξενοι.
1: Τη φανερωμένη έχουμε πει στην Επισκοπή Παναγία. Βγαίνει σε πολλές εκδόσεις η συγκεκριμένη Παναγία. Άρα τι να κάνω, δηλαδή εγώ φταίω που ήθελα να γιορτάζω στην άλλη γιορτή.
0: Κάθε μέρα είναι γιορτή μαζί σου, Μαρία.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει 15 Αύγουστο γιορτάζω πλέον, γιατί τότε μου εύχονται όλοι. Οπότε τι να κάνω, να τα.
0: Γιορτή θα κάνει, γιορτή θα κάνει μια κάλεση.
1: Πάμε συνήθως σε γλέντι και λέω θα με εκεί όποιο θέλει έρχεται.
0: Και κερνά.
1: Κερτάω.
0: Ωραία, ηλιόλου θέλει να κεράσει.
1: Πριν τις 9, ανοίγουμε εκεί τα μπουκαλάκια μας και.
0: Ηλιόλου θέλει να κεράσει, αλλά εντάξει, την Κατερίνα, άμα είσαι καθένα εδώ γύρω, κερνάει η Μαρία κάποια φάση. Οπότε μην αγχώνεσαι, ποιος θα πληρώσει το βαρκάρι.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Σου ανήκει η ιστορία, Μαρία?
2: Σε όλους μας ανήκει μια ιστορία ξεχωριστή, μπορώ να πω. Ακούσαμε ένα τραγούδι. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Όχι, όχι, ήθελα να δω που πας. Δεν περίμενα τόσο βαθιά πας. Να σε φάσει. Δεν πάει, ήταν πρωί-πρωί, δεν δουλειά σου, μπαφάκα.
2: Το τραγούδι αυτό από την Έμιλη είναι διασκευή, έχω να σου πω, που το πρωτοτραγούδισε του Δεσποινάκη.
1: Το είσαι παραλάβει, το οποίο δεν το θυμόμουν. Ωραία, αλλά όταν το είπες πρώτη φορά, μου ήρθε μια αναλαμπή σε φάση. Έχει απόλυτο δίκιο.
2: Ναι, το τραγούδι του Δεσποινάκη πότε τώρα, 2010,
1: που ήσουν αγέννητη, που ήσουν
2: αγέννητη. Όχι, γυμνάσιο πήγαινα κάπου εκεί. Και μάλιστα τη θυμάμαι και φορούσε ένα τέλειο συνολάκι, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά το μαλλί της που το είχε κάνει έτσι ένα φουντωτό το στιέρα. Το θυμάσαι αυτό το χτένισμα. Το στιέρα. Εγώ το έκανα πάρα πολύ εκείνη την εποχή.
1: Έλα να σου πω τώρα, άκου, επειδή μιλά σε μένα. η λέξη μαλλί και η λέξη το στιέρα δεν πρέπει να μπαίνουν στην ίδια πρόταση. Τι είναι η το στιέρα?
2: Λοιπόν, είναι το μαλλί που πήγαινε έτσι λίγο ζικ-ζακ. Όχι λίγο, πήγαινε ακριβώς ζικ-ζακ. Ήταν ένα μηχάνημα που πατούσε κάθε τούφα και την έκανε ζικ-ζακ. Εγώ, άμα είχαμε βαφτίσεις, γάμους και αυτά, το έκανα έτσι το μαλλί μου.
1: Τώρα θα το γουγλάρω να δω σίγουρα. Ξέρω τι αναφέρεσαι, αλλά δεν το έχω συνδέσει.
2: Δηλαδή, να τη φέρω τη μόδα. Να τη φέρω πίσω τη μόδα. Να αρχίσω να εμφανίζομαι με μαλλί το στιέρα. Να ανεβάζω φωτογραφίες σε social media story και τέτοια.
1: Ό,τι θες κάνε, μένα δεν με πειράζει σε τίποτα. Ούτε μπορεί να κάνει το μαλλί το στιέρα, επειδή δεν έχω ούτε το στιέρα, ούτε μαλλί κατά γύρω λόγο. Εντάξει, αν εσένα σε εκφράζει.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον μηχανήματα που να κάνουν το μαλλί το στιέρα. Πλέον υπάρχει το διπλό και το τριπλό ψαλίδι που στο κάνει έτσι μια ωραία μπουκλίτσα, θα πω. Αλλά το στιέρα δεν ξέρω καν αν υπάρχει μηχάνημα.
1: Μου σε τι αναφέρεσαι. Εγώ!
2: Κορίτσια των 90's, ενωθείτε!
1: Να πάρει το χρυσό ψαλίδι! Εσύ, Ελιαροπούλου, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που είπες το χρυσό ψαλίδι, να πω κάπου εδώ ότι το 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον δρόμο των 100 μέτρων με τεμποδίων ενές στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Πω, το θυμάμαι να το βλέπω.
2: Και τι αναφώνησε?
1: Αυτό ανεφωνήθη στην επιστροφή των.
2: Ναι.
1: Όταν ήταν τα δύο μετάλλια που είχε πάρει η Ελλάδα, τα δύο χρυσά, ήταν η Πατουλίδου και ο Πύρος Δήμας. Και όταν επέστρεψαν, και ήταν ακόμα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια εκδήλωση.
2: Ανατραχιάζω μόνο που το σκέφτομαι.
1: Ναι, ναι. Αναφώνησε χαρακτηριστικά η κυρία Πατουλίδου για την Ελλάδα, ρε.
2: Εντάξει, για την Ελλάδα είναι ρε γαμότο. Εντάξει. Είναι λίγο πριν τις 9. Έλα μωρέ, Ευαγγέλια.
1: Μου έχει κάνει την εκπομπή εδώ πέρα, καταγόγιο. Λέχει είμαι θα γίνει ρε γάτε.
2: Εμένα περίμενες.
1: Λέχει είμαι θα καραγωγείς και βομολογούμε συστόλο. Συγγνώμη για αυτό που ακούσατε.
2: Οι μενεργάτες σε πληροφορώ μια χαρά καλύτερα μιλάνε από κάποιους κυριούλιδες του γραφείου. Έλα τώρα μην αρχίσω. Δεν ταιριάζει να αρμόζει το ύφος της εκπομπής να αρχίσω.
1: Τώρα δεν αρμόζει.
2: Κοινωνικά μου.
1: Τώρα που έβλεπε αυτές τις βομολογίες που αθυροστομούσε, ασυστόλο, δεν
2: συγγνώμη, περιγράφω Βούλια Πατουλίδου και Πύρο Δήμα και θα κάτσω να ντραπώ για μια φράση που αναφώνησαν. Αλήθεια
1: δίκιο,
2: το ρέμα, ευχαριστώ.
1: Στο επόμενο μικρόφωνο θα περιγράψω Johnny Sins, περιμένετε, μην πάτε πουθενά.
2: Εδώ ο Γιουρέξ κορδέψε όλη την Ελλάδα με το λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή δεν σα αρχίσει.
1: Θα το πάμε πολιτικά τώρα. Θα αλλάξουμε οι φωσεκπομπέ.
2: Και δεν τράπηκε, δεν σα αρχίσει.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι. Ωραία. Μόλις αποφάσισα ότι αλλάζει η φωσεκπομπή και γίνεται πιο δημοσιογραφική.
2: Όχι, θα πάμε για μπουγάτσα. Όχι. Θα πάμε για μπουγάτσα. Δεν το δέχομαι.
1: Ωραία, πήγαινε με. Take me to μπουγάτσα. Take me to μπουγάτσα.
2: Θα με πάσει να σε πάω.
1: Εγώ θα σε πάω 22 Σεπτέμβρη, έχει κλείσει.
2: Ωραία,
1: αυτό πηγαίνει
2: όχι,
1: σήμερα.
2: Ήθελα να δω ποιο θα πει για το χωρικό.
1: Εσύ θα πει.
2: Εγώ
1: πίνω καφέ ακόμα, ή πρωί.
2: Λοιπόν, φιλοσοφίες εννοείται για την καλύτερη μπουγάτσα της πόλης και όχι μόνο, είτε στα Λιοντάρια, είτε Καστρονογιαννάκη 1 στην περιοχή της Αγίας Φιλοθέης μέσα στο Sport Point ή μέσω φαγητό εφαρμογών ή ακόμα καλύτερα μέσω φιλοσοφίες.gr για να έχεις και 10% έκπτωση φυσικά. Μπορείς να βρεις μεγάλη ποικιλία σε πρωινά, σε μπραντς, ό,τι θέλεις και αν είναι έτσι και πιο απόγευμα, γιατί όχι, ένα έτσι παραδοσιακό γλυκό ταψιού, γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και πρώτες ύλες μικροπαραγωγών από την Κρήτη κυρίως. Δηλαδή έχουν τα καλύτερα τυροκομικά προϊόντα.
1: Όταν λέμε για μικροπαραγωγούς, εννοούμε μικρός όγκος παραγωγής ή είναι πολύ κοντοί οι άνθρωποι? το απόλυτο, το απόλυτο κενό στο βλέμμα τη κυρία Μακράγκη.
2: Στηρίζουν τους μικροεπιχειρηματίες που έχουν ανοίξει έτσι δειλά-δειλά, παράγουν ένα προϊόν και έχουν επεκταθεί δειλά-δειλά στην πώληση.
1: Εντάξει,
2: ωραία,
1: συγγνώμη.
2: Έχουν ανοίξει, πληρώνουν και ΦΠΑ, έχουν ένα κάνει ένα επαγγέλματο.
1: Ένα στήριο πήγα να κάνω και μπήκε στα μούτρα.
2: Γιατί υπάρχουν άνθρωποι τη σήμερα ημέρα που παίρνουν ρίσκα σε αυτή τη ζωή και καλό είναι εμείς να τους στηρίζουμε και να μην τους αποθαρρύνουμε. Ξέρω τι σου λέω.
1: Εγώ καλό είναι να δώσω κάτι στον κόσμο.
2: Καλό
1: πέρα,
2: είναι, έλα, ναι.
1: Γιατί τόση ώρα σαν έχονται οι άνθρωποι με γροθιά στο μαχαίρι. Θα ήθελα να κάνω δημοσιογραφική εκπομπή κάποια στιγμή. Πάμε τώρα στο επόμενο τηλέφωνο. Ναι, με ακούτε εδώ, πατέρα, έχει σπάσει ο αγωγό. Τι κάνει ο Δήμος. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε. Συνεχίζουμε τώρα. Είδες, είμαι έτοιμος.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο Ιφού. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και έφτασε η αγαπημένη σας ώρα, η ώρα που η κυρία Μακράκη σας δίνει αβέρτα πράγματα και προτάζει να πάτε να περάσετε όμορφα, να περάσετε τέλεια, να περάσετε υπέροχα και την ευκαιρία να περάσετε και τζάμπα σε ένα μεγάλο βαθμό. Γιατί εδώ πέρα είμαστε WAP 92,9, το ραδιόφωνο όχι μόνο που σας ανεβάζει, που σου δίνει και αβέρτα εισιτήρια να πας στο live και στο event της επιλογής σου. Γιατί καλοκαίρι είναι, βγες από το σπίτι, πήγαινε, γλέντισε, χόρεψε, ερωτεύσου και πιες, αλλά να απολαύσει υπεύθυνα.
1: Γλέντα πίνε τη ζωή, πως πάει και μαντινάδα, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Χωρίς ψυγείο δεν μπορείς κρυγιό νερό να πίνεις. Πάρε ψυγείο να μπορείς.
1: Τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ.
0: Εγώ φταίω που φέρνω την παράδοση εδώ πέρα. Είδατε η Γαλλιφιανή αμέσως πως τσίνησε με το που άρεσε, ξαναπέτεινε.
1: Τραλαλα. Λοιπόν, ο ΑΠ 92,9 και τα Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης, σου υπενθυμίζω ότι σου κάνουν δώρο από ένα κιλό παγωτό σε σένα και σε άλλους δύο. Συνολικά λοιπόν σε τρεις τυχερούς δίνουν από ένα κιλό χειροποίητο με αλφα ποιότητας πρώτες ύλες, παγωτό. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης εννοείται βρίσκεις στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 και Κορονέου 5 στο Ηράκλειο, αλλά και στα πεζά που από εκεί ξεκίνησαν, εάν δεν απατώμε.
0: Ξεκίνησαν πεζοί και ήρθαν.
1: Yes it is. Βρίσκεις χειροποίητο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις, ακόμα και χωρίς ζάχαρη, καθώς και τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έχουν γίνει η πιο γλυκιά μας καλοκαιρινή συνήθεια. Σήμερα περιμένω την Αταλίτσα, αν φιλοτιμηθεί και έρθει. Μου είπε ότι χτες θα ερχόταν να μου φέρνει παγωτίνια.
0: Μα φιλοτιμήσου.
1: Ναι. Χτες μου είπε ότι θα έρχονταν να μου φέρει παγωτίνια. Θα δω αν έρθει σήμερα από Μαθιουδάκη να πάει.
0: Θα σε αφιερώσω ένα τραγούδι της Αναταλίτσας.
1: Να της αφιερώσεις.
0: Λοιπόν, επειδή μου έρθει τώρα. Φιλοτιμήσου που δεν κατάλαβες ποτέ τι σου έχω δώσει. Μέχρι να έρθεις το παγωτίνι θα έχει λιώσει. Και θα κολλήσει μάλλον πάνω στη μπλουζή σου.
1: Εντάξει. Λοιπόν, οπότε, μόλις ακούς το χαρακτηριστικό ήχο.
0: Στο τσάκι σου να το κάνεις πάλι.
1: Ναι, στέλνεις τα μηνυματάκια σου.
0: Θα τη δώσετε ένα. Είμαι η Μαρία Μακράκη. Θέλω να πατήσω τώρα να παίξει το ποδηλατάκι για να παγωτώ. Μεγάλο ποδήλατο.
1: Λοιπόν, μόλις ακούς λοιπόν το χαρακτηριστικό ήχο της κόρνας του παγωτατζή. Φύγαμε από τα ποδήλατα, φύγαμε από τα πλοία, φύγαμε από όλα αυτά.
0: Μπορεί να ήρθε με το πλοίο.
1: Τέλος πάντων, μόλις ακούσει λοιπόν το χαρακτηριστικό.
0: Συγγνώμη, στη Γάβδο ή στην Τία, ας πούμε, πώς πάνε τα παγωτά.
1: Με πλοίο.
0: Αυτό ακριβώς. Το μέρος σου παίρνω, σε καλύπτω αυτή τη στιγμή, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Στη Γάβδο ή στην.
0: Στην Τία.
1: Πού θα πάνε, Χριστιανέ μου, στην Τία παγωτά στου λαγοκέφαλου. Όχι στου λαγοκέφαλου, τι λένε ότι ζουν εκεί πέρα.
0: Κρικρή.
1: Όχι, ρε.
0: Παλιά.
1: Κάτι που απαγορεύεται το κυνήγι εκεί, γιατί δεν είναι ακριβώς λαγή αυτή που είναι, είναι κάτι άλλο. Αχ, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το εν λόγω φυλαστικό. Τέλος πάντων.
0: Θα το ψάξουμε και
1: πάμε,
0: αυτό.
1: Θα ρωτήσουμε τον Νίκο.
0: Αυτή η εκπομπή είναι υψηλού επίπεδου και επιστημονικού χαρακτήρα, μιλάμε συνέχεια.
1: Πάμε παρακάτω. Μόλις ακούς λοιπόν το χαρακτηριστικό ήχο, τρέχεις και στέλνεις στο Viber στο 6931-929-929 τη λέξη παγωτό, τη λέξη ice cream, το παγωτό στα σουαχίλι, στα λαμπουρνέζικα, όπου θέλεις, την αγαπημένη σου γεύση, ό,τι θέλεις. Εγώ θα το καταλάβω παρόλα αυτά και θα σε περάσω κατευθείαν την κλήρωση που θα γίνει αύριο.
0: Λοιπόν, λέγε εσύ να δω.
1: Εν τω μεταξύ τρέχουν και διάφοροι άλλοι διαγωνισμοί, εννοείται. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο βλέπω για να σας ανακοινώσω. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram του σταθμού A92,9 λοιπόν, και να ακολουθείς τα βήματα giveaway.
0: Καθόλου δεν κάνω πλάκα, αλλά στα σου αχίλη το παγωτό είναι ice cream.
1: Ice cream. Αχ, αυτό
0: το ακούσε γιαπωνέζικο.
1: Όχι, σαν κομπλιμέντο ακούστηκε αυτό.
0: Μαρία, να σου πω κάτι. Ice cream. Ice cream. Σου ακούσει κομπλιμέντο αυτό. Πιο πολύ συχτήρισμα ήταν. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά.
1: Έτσι όπως το
0: πες. Ice cream.
1: Ενώ αν το πω εγώ, ice cream.
0: Σου λέω πιο γεμονό γκρι. Ice cream. Δεν μου αρέσει το κοζάι μα. Μυστερό
1: παιδί. Λοιπόν, τρέχει διαγωνισμό για Κατερίνα Λιόλου και Γιάννη Φακίνο στο News το Σάββατο, 8 του μήνα. Ενώ 9 του μήνα τρέχει διαγωνισμό giveaway από Νίκο Οικονομόπουλο στο Καμπάνα Μάρε που εμφανίζεται.
0: Θα σου πω
1: θα σου το πω και σε ξεχωριστό μικρόφωνο. Εμένα μου αρέσει το θέλω να γίνω χαρακιά πάνω στο σώμα σου. Ερωτική αναπνοή. Ναι. Ωραία το κάνει με το καζού πάντω αυτό.
0: Είδε. Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, μόλι η Μαρία είπε ότι παίζω πολύ ωραία το καζού μου.
1: Και χτε το είπα, προχτέ.
0: Είναι και κάθε μέρα, δεν το ξεχάνομαι.
1: Σε ένα ωραίο τραγούδι πάλι, δεν θυμάμαι. Και καινούριο διαγωνισμό που ανέβηκε φρέσκο είναι για θέατρο αυτή τη φορά. Γιατί έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
0: Εδώ θα έρθουνε.
1: Σκηνοθεσία και πρωταγωνιστή ο Τόλης Παπαδημητρίου και θα εμφανιστούν 10 και 11 του μήνα, Δευτέρα και Τρίτη, αν δεν απατώμε, στο κυποθέτρο ο Νίκος Καζαντζάκης. Είναι μαζί με τη Μαρία Κίτσου. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κομμωδία, γιατί εγώ τον Τόλη Παπαδημητρίου πολύ τον χαίρομαι. Τον βλέπω έτσι στο TikTok σε κάτι βιντεάκι.
0: Πάλι σήκωσε το φρύδι, οπότε είναι καλό.
1: Τρελαίνομαι με το συγκεκριμένο.
0: Καταλαβαίνω ότι ο κάσο τα ιβέντα είναι καλό. Είχε ανάλογα με το τι, σε ποιο ύψο είναι τα φρύδια τη Μαρία. Τώρα λοιπόν μου σηκωθήκανε υπόπτω, σημαίνει ότι είναι πολύ καλό.
1: Για ναι, μου το φρύδι είναι μπρόουλιφτ. Δεν κατεβαίνει. Όσο και να θέλω, δεν κατεβαίνει.
0: Θα στραβήξω βίντεο, αν δεν με πιστεύει. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, to cut a long story short, μπείτε στο Instagram A92,9, το Instagram που σα ανεβάζει, και δείτε όλα τα πράγματα που έχετε ευκαιρία να κερδίσετε.
1: Καλημέρα, Αργυρούλα.
0: Α, ναι, να έχει αργυρό. Μια χαρά. Έχουμε εδώ πέρα όλο το παρεάκι. Σιγά-σιγά, όσο περνάει η ώρα, μαζεύεται. Γιατί σας έχω ξαναπεί πολλές φορές. Όταν σας βλέπω και σκάτε μύτη, εγώ αγαλιάζω. Είμαι στην αγαλίαση. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι οριακά περήφανος αετός.

0: Έτοιμη για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στο ΝΑΠ. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: καλό παιδί που ήξερες τελείωσε.
1: Έχω εδώ το νούμερο ένα ραδιοφωνικό radio host της πόλης.
0: Παιδί. Εγώ είμαι αυτό.
1: Αυτό και μου κάνει έτσι κολπάκια εδώ με τα μικρόφωνα και τα ηχεία και λέω, μα πώς τα κάνεις αυτά. Μου λέει, μυστικά του επαγγέλματος.
0: Όχι, είπα θα σου δείξω μετά. Ήταν ξεκάθαρο ότι είπα θα σου δείξω μετά. Δεν έχει μυστικά εδώ πέρα. Θέλω να στα δείξω όλα εδώ πέρα, που ώστε μπορώ να λείπω όποτε θέλω.
1: Άντε από εκεί. Άντε.
0: Μυστικά, χαζό σήμερα, εμείς θα δείξω όλα μέχρι τελευταίας ρανίδας γνώσεως που έχω να μοιραστώ μαζί σου.
1: Τελευταίας τι?
0: Ρανίδας.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τελευταία σταγόνα, ρε παιδί μου, το τελευταίο μιλιλίτρ.
1: IML.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη, ξέχασα ότι στην Γαλήφα είστε του ML και είστε του μιλιλίτρ. Εντάξει, με αυτή την προφορά είναι καθαρά ηρακλειώτικο, δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Αυτό είμαι γύρω για να αρέσω, άνθρωποι.
1: Εντάξει, Βαγγέλη μου, εγώ δεν είπα κάτι. Μ' αρέσει πάρα
0: πολύ. Τι να κάνω, να φύγω να πάω. Τι είπες?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Δεν είσαι καλά σήμερα.
1: Γιατί?
0: Μία τώρα αυτή την καλή κουβέντα. Μία με το τι ώρα που παίζει το καζού. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι.
1: Τι ώρα που κάμισε, σου είπα το
0: πράγμα. Α, ναι, σωστά. Έχει φάει κάτι που σε πείραξε?
1: Όχι.
0: Να φας κάτι.
1: Πήρα κάτι ωραίες μπάρες δημητριακών από το σούπερ μάρκετ και δεν φάγα μια τέτοια.
0: Να, αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Χωρίς ζάχαρη, με μαύρη σοκολάτα.
0: Αυτό. Έχει θερμιδικό έλλειμμα, γι' αυτό δεν έχει γεύση καθαρά. Έτσι εξηγείται. Τότε καλό λόγο που μου λες.
1: Λοιπόν,
0: θα φύγω. Εγώ πάω στα Χανιά. Δεν μπορώ άλλο εδώ πέρα. Αυτή και τα πίσω.
1: Για να κάνει μια στάση στο Καμπάνα Μάρε, εννοείται. Το απόλυτο Beach Club Restaurant. Ό,τι θες, στην Αγία Μαρίνα Χανίων. Βραβευμένο με γαλάζια σημαία. Συνδυάζει και γαστρονομία και έντονη νυχτερινή ζωή με επικά party. Yes it is.
0: Of course it is.
1: Ναι. Να, ας πούμε το καζού που κάνεις ανάμεσα στους χορηγούς, δεν το ανέχομαι.
0: This is a table.
1: Αν όμως πούμε,
0: my name is John.
1: Αν πούμε έτσι όμως ένα τραγουδάκι και το παίξει έτσι ωραία,
0: okay,
1: εκεί στο δίνω.
0: Ωραία, λοιπόν, τέλειωσε το χορηγό, με τον κόψουμε στη μέση και μετά θα κάνω ειδική μνήμα.
1: Ναι. Υπενθυμίζω ότι στο προφίλ μας στο Instagram, app 92,9, το Instagram που σε ανεβάζει φυσικά, ρουφούσε τον καφέ και θα, το, ναι. θα τον έπιανα πάνω στην κατάποση, οπότε γι' αυτό το είπα εγώ ευχαριστώ, και δεν σε απάντησα.
0: Ευχαριστώ που σε βάζει την κατάποση μου.
1: Γιατί τον παρακολουθώ. Ναι, στο προφίλ μας στο Instagram,
0: κατά
1: λοιπόν,
0: βάθος, μ' αγαπάει.
1: Ναι.
0: Όχι πολύ επιφανειακά, είμαι κατά βάθος.
1: Δηλαδή,
0: όταν είμαι ετοιμοθάνατο να πνιγώ τώρα, μου λέει μην το πνίξω. Αλλά εγώ το εκτιμώ αυτό, Μαρία Μακράγη. Λοιπόν, συγγνώμη που σε διέκοψα, συνέχισε.
1: Τρέχει διαγωνισμός μας στο προφίλ μας στο Instagram, A92,9. Μπαίνεις και ακολουθείς το giveaway, τα βήματα του giveaway, μάλλον, διότι έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος 9 του μήνα στο Καμπάνα και είμαι σίγουρη ότι θα γίνει ακόμα ένας χαμούλης. Διότι θυμίζεται, παιδιά, για τα πάρτι που κάνει το Καμπάνα. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή βλέπω τα βιντεάκια του και ζηλεύω. Εντάξει. Αυτός και το Καμπάνα και το πάρτι του Λουκιανού και η Λαϊδόνη.
0: Αυτά ήταν τα γνωστά πάρτι.
1: Βουλιαγμένη, δεν ήταν?
0: Νομίζω, ναι.
1: Ωραία, ευχαριστώ. Να πούμε κάπου εδώ ότι το Καμπάνα διαθέτει εκτός από παραλία και πισίνα.
0: Και
1: όχι,
0: καμπάνα.
1: Μάλλον εκτός από πισίνα και παραλία.
0: Και καμπάνα.
1: Με άνετες ξαπλώστρες και εξού και το όνομα VIP Καμπάνες με ιδιωτικό τζακούζι.
0: Εννοείται
1: ότι έχει και δικό του πάρκινγκ.
0: Και καμπάνα.
1: Για να μην ταλαιπωρήσει μέσα στον καύσωνα και στα μελτεμάκια του Αυγούστου, γιατί όχι.
0: Να σου πω κάτι, και ο Άγιος Μιλάς έχει καμπάνα, γιατί δεν το κάνουμε θέμα.
1: Ο Άγιος Μιλάς. Α, και ο Άγιος Τίτος έχει, τι θες τώρα.
0: Εντάξει, γιατί πρέπει να τσακωθούμε τους Αγίους, ο καθένας έχει τον Άγιο της επιλογής του.
1: Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, τέλειωσες αυτό που έλεγες, γιατί μου έχεις δώσει τρελή πάσα.
1: Ναι, τελείωσα.
0: Αρχικά θέλω. Αλήθεια, προηγουμένως που έβριζα και έλεγα το «Αίστη κρίμου» ή ό,τι έλεγα στο Σουαχίλι.
1: Εγώ το παίρνω σαν κομπλιμέντο.
0: Ναι, είναι ωραίο. Η λέξη «μαλέφας» σου λέει τίποτα.
1: Μαλέφα.
0: Μαλέφα.
1: βέβαια. Okay. Περάσαμε κι εμείς από τα μιλένια.
0: Ήθελα να σε τεστάρω. Επίσης, θα σου κάνω την εξής ερώτηση. Έχεις γάλα?
1: Έχω γελάδα. Τι γάλα? Carnation.
0: Όχι, έχεις γάλα.
1: Σπίτι μου, στο ψυγείο μου, ναι.
0: Θα έπρεπε να είναι η αντίδρασή σου, πώς το λένε, στιχτόδος, πρέπει να είναι τελείως διαφορετική. Ρε, είσαι μικρή ακόμα, μην το λες. Η ερώτηση είναι, έχεις γάλα, φτιάξε κρεμαγιώτης. Ωραία, εντάξει, καλή. Λοιπόν,
1: η γιαγιά μου κάνει ωραία τέτοια κρεμούλα στη Γαλήφα.
0: Πότε θα φτιάξει να έρθω?
1: Όποτε θέλει.
0: Για κάποιο λόγο, κάθε φορά που πάω να τη φτιάξω, μου καίγεται ο πάτος στο τσικαλάκι μου.
1: Α, το περνάς για κρέμ μπρουλέ.
0: Όχι, και μετά τρίβω και δεν φεύγει με τίποτα.
1: Πρέπει να προσέχεις, μην κάνεις ένα εκατομμύριο πράγματα την ώρα που πας να φτιάξεις κρέμα.
0: Μα προσέχω, την ανακατεύω εκεί πέρα με το διχτάκι. Πες το, πώς το λένε. Θα πω, δεν μου έρθει
1: τώρα. Σύρμα.
0: Ναι, έχει
1: ένα βουδάρτι.
0: Ναι, έχει μια ειδική ονομασία, η οποία δεν θα μπορούσε κανένα λόγο τώρα.
1: Βουδάρτι ή σύρμα. Σύρμα μαγειρική.
0: Έτσι το λέτε στη Γαλήφα, εσείς. Οι υπόλοιποι άνθρωποι το λέμε με το όνομά του.
1: Δεν ξέρω πώς το λένε. Πείτε μου πώς το λένε τον αυγό γδάρτη.
0: Αφού τον αυγό Μάρτη γδάρτη και κακό αυγό γδάρτη.
1: Πώς το λένε τώρα όμως. 69-39-929-929. Αργυρό, πες μου εσύ που είσαι.
0: Τι άλλο θα τραβάω.
1: Σπιτονικοκυρά, πες μου σε παρακαλώ.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση.

0: έτσι στο πιάτο σου.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της EasyJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες EasyJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλη Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Χορηγό επικοινωνία app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
9: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
8: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Και εγώ τώρα έχω έρθει εδώ πέρα. Βιαστικό και καταγγείλω εργασιακό μεσαίωνα. Έχει έρθει εδώ υπεύθυνο του σταθμού και μας κατακαιρματίζει με τον πύρινό του λόγο και λέει για μένα προσωπικά: ακούστε τώρα, ακούστε εδώ φίλοι μου, αγαπημένοι μου φίλοι. Ακούστε, δεν είμαι, λέει, εγώ επαγγελματίας. Ποιος, εγώ, που στη λέξη επαγγελματίας δίπλα στο λεξικό έχει τη φωτογραφία μου και είπε σε φάση: τι παράξενο λεξικό είναι αυτό, γιατί έχει φωτογραφίες δίπλα στα λύματα. Ενώ απλά πρέπει να γράφει την εξήγηση των λέξεων. Γιατί τα λεξικά έτσι λειτουργούν, το ξέρεις, ε. Λοιπόν, 6931-929-921 στο Viber, παρακαλώ. Στείλτε όλα μηνύματα συμπαράστασης, να συνδικαλιστούμε εδώ υπέρ μου, εντάξει, να δείξουμε εδώ πέρα ότι υπευθύνουν τι επαγγελματία και τι. Με τη Μαρία δεν έχει πει τίποτα. Τη Μαρία αγαπημένη. Το είπα, Μαρία, το μαράκι μας, καλό, καλό, ναι, οκ. Okay. Εντάξει, με μένα τα έχει. Λοιπόν, θέλω μηνύματα συμπαράστασης τώρα. Σπάστε το Insta, το Viber, σπάστε το Instagram αν θέλετε, σπάστε ό,τι θέλετε. 6931-929-929. Μήνυμα συμπαράστασης, πες, όχι Βαγγέλη, εσύ είσαι ο πιο επαγγελματίας που έχει υπάρξει πότε. Παρακαλώ, για Θεού, έστω ένα μήνυμα χρειάζομαι.
1: Πρόβλημα, πάθαλε μια τελεία, Χριστιανό. Όχι, μου, και αγχώνομαι.
0: Όχι, ένιωσα την αδικία. Ένιωσα το.
1: Ιησού Χριστέ που γιορτάζεις και σήμερα, δεν μπορώ.
0: Το αφέντη Χριστού, Master Christ.
1: Λοιπόν, παρέλειψα να σου πω.
0: Κανείς δεν έχει στείλει τίποτα.
1: Το θυμήθηκα τώρα. Εδώ παίζουμε την κόρνα για τα δώρα και θέλουν 3-4 δευτερόλεπτα. Περίμενε, δώσε λίγο χρόνο στον κόσμο.
0: Περιμένω, κάποιο. Κάποιο. Αργύρω τώρα που το ψήφισα.
1: Παρέλειψα σήμερα να σου πω. Και το θυμήθηκα τώρα που μπαίνω να δω που θα στείλω τον κόσμο σήμερα που, για τι προτάσεις θα κάνω για εκδηλώσεις και δραστηριότητες και αυτά. Σήμερα πάνε πολλοί άνθρωποι, πολλές πεζοπορίες σε κλεισάκια του κυρίου που γιορτάζει και ανεβαίνουν σε βουνά και
0: πολύ
1: τέτοια.
0: Καλά κάνουν.
1: Και παρέλειψα να σχολιάσω για το κλεισάκι που έχουμε στο δρόμο πριν τη Γαλήφα. Ή μετά τη Γαλήφα, ανάλογα.
0: Από πού έρχεσαι, ανάλογα.
1: Ναι, και σήμερα ναι, που γιορτάζει είναι πάρα πολύ ωραία γιατί φεύγουν όλοι οι άνθρωποι από το χωριό και πάνε εκεί. Έχει και ποταμό εκεί το.
0: Ξέρεις ότι πλέον είναι επίσημο ότι έχουμε στείλει εδώ πέρα στην εκπομπή τα νέα της Γαλήφας. Δεν ξέρω πότε
1: ναι,
0: συνέβη.
1: Ναι, σήμερα
0: αυτό.
1: Κανονικά θα είχαμε και την παράσταση από το θέατρο Κρήτη στο Ασπαράχη που είναι η Ανούλα τεχνική υποστήριξη μαζί mm-hmm. με το Μανούσο και παίζει ο Βαγγέλης.
0: Δεν είναι τεχνική υποστήριξη, αλλά δεν δουλεύει στην Κοσμοτέ. Είναι υπεύθυνη.
1: Τεχνική επιμέλεια, εντάξει.
0: Αυτό. Φωτών και ηχοληψίας. Τεχνική υποστήριξη.
1: Δεν μπορώ. Ναι, δεν θα
0: πάει στο χωριό να πει. Πού είναι η παράσταση, κλείστε την ξανά, ανοίξτε
1: την. Δεν θα γίνει τελικά σήμερα. Μεταφέρεται για 12 του μήνα τη Δευτέρα. Ωραία, το λέω από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αφού δεν μπορεί να πα λοιπόν σήμερα στη Γαλήφα, δεν μπορεί να πα να πιει καφέ στο καφενείο. Αλλά παράσταση δεν θα έχει σήμερα, θα έχει τη Δευτέρα.
0: Το καφενείο του χωριού ποιο το έχει.
1: Η Θεία Υπόπη.
0: Να το βάλουμε, τη βάλουμε χορηγό. Τα νέα της Γαλήφας ήταν μια χορηγία πολύ. Του καφενείου Θεία Πόπη.
1: Παρ' όλα αυτά μπορείς να πας.
0: Η Θεία Πόπη είναι όντως θεία σου, είναι Θεία Πόπη έτσι, όλοι και λένε Θεία Πόπη. Οκ. Μ' άρεσε αυτό. Ωραία, πες στους ανθρώπους αφού δεν πάνε στο υπέροχο χωρί της Γαλήφας, κάτι άλλο να
1: ασχοληθούν. Ωραία, μπορείς να
0: πας
1: στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στις 9 να δεις άλλη παράσταση που λέγεται Μικρή Γοργόνα κάτω από τα κύματα. Είναι μια παράσταση που περιοδεύει στην Κρήτη από ό,τι βλέπω εδώ. Είναι από την παιδική σκηνή του Άρη Αρμάου. Μετά, τι έχει να κάνει με την Άριελ, την πριγκίψη αυτή της Disney.
0: Α, που... όχι το απορριπαντικό, εντάξει, γιατί αγχώθηκα
1: όχι,
0: λίγο.
1: Άριελ είναι το απορριπαντικό, Χριστιανέ μου.
0: Δεν ξέρω να βάζω το νου σώστα.
1: Λοιπόν, διαφορετικά μπορείς να πας. Α, για σένα είναι αυτό.
0: Κατάλαβα. Κάποια γνώμη το καπί.
1: Θερινό σινεμά.
0: Να γελάσουμε όλοι
1: στο
0: εδώ.
1: Στο θερινό κινηματογράφο The Flame. Έναντι του Πανάνιου. Ξέρεις εσύ,
0: ακούω,
1: γιατί
0: ναι.
1: Εγώ είδα και έπαθα να ξεχωρίσω. Λοιπόν, παίζει μία ταινία που στα αγγλικά είναι I swear. Πώς θα το μετέφραζες εσύ?
0: Α, πρέπει να δω πώς γράφεται.
1: Όχι. I swear, παιδί μου.
0: Είναι ή ορκίζομαι ή βρίζω.
1: Α! Αλήθεια.
0: Ναι, είναι η ίδια λέξη.
1: Εγώ θα το έλεγα ορκίζομαι αν το έβλεπα στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Αλλά ο ελληνικός τίτλος είναι Δυστυχώς βρίζω.
0: Αυτό, I swear.
1: Εντάξει, λιώνω. Έχει να κάνει με τη σκοτία τη δεκαετία του 80 και έναν έφηβο που
0: μια ξαφνικά. Μια από τις πλέον αθυρώστομες χώρες του κόσμου.
1: Ξαφνικά να αναπτύσσει μια ακόμα. πλακούσια συμπεριφορά αποτελούμενη από νευρικές κινήσεις και λόγους λίγο έτσι πιο για, δεν, για 10 παρά 10 το πρωί. Ναι, και τελικά το παιδί έχει το σύνδρομο του Ρετ.
0: Αυτό πήγα να καταλήξω, ότι εντάξει, μπορεί να βρει ένα σύστολο, αλλά υπάρχει θέμα. Συγγνώμη, ναι. Κύριε υπεύθυνε, υπάρχει εδώ μήνυμα, αντικειμενικό μήνυμα, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο Βαγγέλης είναι ο πιο επαγγελματίας επαγγελματίας. Το έχω γραπτό, μην το κάνεις, Άναση, που το στέλνεις, μην το σβήσεις. Θέλω να υπάρχει σαν τεκμήριο στο δικαστήριο αύριο μεθαύριο.
1: Αυτή είναι φίλη μου, έτσι.
0: Σταμάτα! Με εκθέτεις αμέσως. Κάτι άλλο να προτείνουμε, έχουμε εδώ πέρα στο φιλοθεάμον κοινό.
1: Πάρα πολλά έχω. Λοιπόν, γενικά μπείτε στο βολταράκια.gr, γιατί και σε πάρα πολλά χωριά γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα τώρα στην Κασταμονίτσα, στο χωριό και δίπλα από το Καστέλι.
0: Πολύ κοντά στη Γαλήφα, δεν ξεχνιόμαστε, ναι.
1: Γιορτή Εφτάζη μου. Βλέπω με το Βιτάλιο στο Αμαριανό Magic Show. Βλέπω στις Ζούβες να γίνεται μια έκθεση και μετά να, έκθεση και μετά να κάνουν έτσι γιορτούλα για όλους.
0: Φαΐ θα έχει να πάω.
1: Δεν θα έχει,
0: να πάω. Με βολεύει.
1: Βλέπω στο Αστρίτσι, βλέπω την ωραία την Μπαλοφιά. Αλλά τι είναι αυτό?
0: Εγώ βλέπω κύκλους.
1: Αυτό καλέ. Α, κωμωδία είναι αυτό.
0: Λοιπόν, αφού τα βλέπει όλα αυτά η κυρία Μακράγη, πάρα δούμε και τι άλλο θα γίνει στη Γαλλία αυτές τις μέρες και επιστρέφουμε να σε ενημερώσουμε. Έχει κάτι άλλο υπερεπήγον?
1: Όχι, κοιτάω ποιος το είναι, ανεβάζει αυτή την παράσταση.
0: Καλά, κοίταξε. Εγώ θα ακούσω όπως σου, γιατί εγώ έτσι έχω μάθει να ακούω όπως και.
1: Ναι,
0: εντάξει, το λέγει ο Πέτρος, καλός άνθρωπος.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: επιστρέφουμε με κάτι πάρα πολύ ωραίο και ξαφνικό, γιατί τα ξαφνικά είναι και τα καλύτερα. Έχουμε να μιλήσουμε για το Σύλλογο Ηλιαχτίδα, που να ενημερώσω κάπου εδώ ότι μιλάμε για έναν παγκρίτιο σύλλογο γονέων και φίλων παιδιών με νεοπλασία που έχει δημιουργηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης από ευαισθητοποιημένους πολίτες, παρακαλώ πολύ, από το 1992. Αποτελούν πιστοποιημένο φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και είναι πολύ κοντά στα παιδιά, παύλα ήρωες, θα πω κάπου εδώ. Και στους γονείς και κηδεμόνες που κουβαλάνε, μάλλον κάνουν ένα μεγάλο αγώνα, έτσι πολλά. Και όχι μόνο στην πόλη μας και σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα. Απλά για την Ηλιαχτίδα μπορώ να μιλήσω εγώ, γιατί έχω παρακολουθήσει αρκετές εκδηλώσεις, διάφορα συνέδρια που γίνονται, ομιλίες, και μιλάμε για ευαισθητοποιημένο είτε εργαζόμενο προσωπικό είτε εθελοντές μέσα που παρέχουν. Κάνουν μεγάλη δουλειά και μεγάλο αγώνα. Τώρα δεν το είχα ετοιμάσει, οπότε μου βγαίνουν λίγο πιο αυθόρμητα. Και με αφορμή μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 24 Αυγούστου, έχουμε στην παρέα μας τηλεφωνικά την πρόεδρο του Εν Λόγω Συλλόγου, την κυρία Μαρία Ευστρατίου. Καλημέρα, συνονόματή μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαρία.
0: Πώς είστε?
1: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Radio App για την διαχρονική στήριξη. Πέρα από τη σημερινή φιλοξενία, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τη διαχρονική του στήριξη στο έργο μας και να πούμε ότι το Radio App είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα αγάπης και στήριξης που ονομάζεται Ηλιαχτίδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι αξίζει να το τονίσουμε, γιατί αξίζει να ενημερώνεται ο κόσμος, γιατί είναι κάτι που δυστυχώς υπάρχει.
1: Ναι,
0: αναπόφευκτα
1: ακριβώς.
0: Υπάρχει, οπότε πλέον το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι η πρόληψη και η ενημέρωση για τέτοιου είδους θέματα.
1: Η ανθρώπινη στήριξη.
0: Εννοείται.
1: Στην πράξη.
0: Λοιπόν,
1: πέρα από αυτά που είπες.
0: Διοργάνωση λοιπόν μιας συναυλίας, παύλα ομιλίας, αν δεν απατώμε, γιατί ήταν πραγματικά πολύ ξαφνικό και δεν το έχουμε ετοιμάσει. Θέλετε να μας πείτε
1: όχι,
0: δύο
1: είναι.
0: Λόγια τι θα γίνει 24 Αυγούστου.
1: 24 Αυγούστου λοιπόν.
0: Με είναι... τίτλο, να πούμε τον τίτλο λίγο που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Έρθεις, σας αγκαλιάζω.
0: Υπέροχο.
1: Και μόνο ο τίτλος νομίζω ότι λέει πολλά. Είναι μια συναυλία, αλλά
0: ωραία.
1: Είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μουσική εκδήλωση. Είναι μια βραδιά αγάπης, μνήμης και ευθύνης. Και μια βραδιά που μας υπενθυμίζει ότι η αγάπη δεν σταματά ποτέ και ότι η ανθρώπινη παρουσία που μπορεί να δώσει ο καθένας μας μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη δύναμη για έναν συνάνθρωπό μας.
0: Λοιπόν, επειδή θα συγκινηθώ, θα διακόπτω λίγο. Θα παρουσιαστεί 24 Αυγούστου στο χώρο του ΕΛΜΕΠΑ.
1: Ναι, στο χώρο του ΕΛΜΕΠΑ.
0: Ωραία, το πρώην ΤΕΗ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς, και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, αφού αναφέρουμε το ΕΛΜΕΠΑ, να ευχαριστήσουμε και τους υπόλοιπους φορείς που συντέλεσαν στο να οργανωθεί και να υλοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Ευχαριστούμε λοιπόν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για τη φιλοξενία, καθώς και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, με το οποίο η συναυλία αυτή πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση. Ευχαριστούμε θερμά τη δημοσιογράφου Αντιγόνη Ανδρεάκη, η οποία θα παρουσιάσει ασυλοκερδώς τη συναυλία, και θερμές ευχαριστίες απευθύνω στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν αφιλοκερδώς, χαρίζοντας το ταλέντο και την ψυχή τους.
0: Βλέπω εδώ ο Βασίλης Κουλάς, που
1: ακριβώς...
0: είναι ένας άνθρωπος που με το που ανοίγει να τραγουδήσει ξεχυλίζει πολιτισμό, εκπέμπει μια ηρεμία. Εγώ του έχω τρελή αδυναμία.
1: Είναι πολύ σημαντική προσωπικότητα.
0: Βλέπω εδώ Βούλα Στρατάκη, βλέπω το χοροδασκαλείο του Θανάση Μαυρόκοστα, οι σχολές χορού Μαυρόκοστα
1: θα
0: παρουσιάσουν τα χορευτικά τους δρόμενα, και βλέπω και Μάνος Παπαδάκης, ο γνωστός ο δικός μας άνθρωπος που κάνει και τη γύρα τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Ωραίοτατα, εντάξει. Είναι κάποιοι άνθρωποι που με το που διαβάζεις το όνομά τους, εντάξει, σε παραπέμπει αμέσως στο έργο τους.
1: Σε παραπέμπεις ότι θα είναι μια μαγική βραδιά. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μαζί κάποιες καλλιτεχνικές προσωπικότητες της Κρήτης, πολύ δυνατές, Και επομένως μας προειδεάζει ότι θα γίνει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε όμως θερμά τους χορηγούς μας, τα Μεσόγειος Νεφρολογικά Κέντρα, τα Πλαστικά Κρήτης και τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Ανατολικής Κρήτης, ΣΥΦΑΚ, για την οικονομική στήριξη και την κάλυψη κάποιων εξόδων αυτής της εκδήλωσης.
0: Καθώς η είσοδος θα είναι ελεύθερη, κάπου εδώ να τονίσουμε.
1: Οπότε... Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα υπάρχει στην είσοδο, θα υπάρχουν στην είσοδο φωτεινά φαναράκια, φωτεινά κεράκια μάλλον, τα οποία θα μπορεί να προμηθευτεί ο κόσμος προκειμένου να τα ανάψει και να ενισχύσει παράλληλα το έργο του Συλλόγου.
0: Τέλεια.
1: Το έργο της Ηλιαχτίδας.
0: Τέλεια. Μαρία μου, θα υπάρχει και κάποια ενημέρωση, κάποια ομιλία από μέλη του Συλλόγου, από εσάς ενδεχομένως?
1: Θα υπάρχουν κάποιες παρουσιάσεις που θα παρουσιάσουν το έργο του Συλλόγου διαχρονικά, κάποια πάρα πολύ όμορφα βίντεο που θα περνούν πολύ δυνατά μηνύματα και μάλιστα σε αυτά τα μηνύματα θα ήθελα λίγο να περάσω και από τη δική σας εκπομπή, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, φυσικά.
1: Η εκδήλωση αυτή δεν είναι μια μουσική, δεν είναι μόνο μια συναυλία, δεν είναι μόνο μια μουσική βραδιά πάρα πολύ όμορφη όπως προείπα. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι θέλουμε να τιμήσουμε και να φέρουμε στη μνήμη μας τα παιδιά που έχουν φύγει. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Μέρη Τζουλάκη, η οποία με αφορμή τη μνήμη του πολύ αγαπημένου της γιου Αντώνη Μαυρογιαννάκη βοήθησε να υλοποιηθεί, ήταν δική της ιδέα η οργάνωση αυτής της εκδήλωσης και η οποία αποφάσισε μετά την απώλεια του πολύ αγαπημένου της γιου Αντώνη Μαυρογιαννάκη να μετατρέψει τον προσωπικό της πόνο σε μια σπουδαία πράξη αγάπης, μνήμης και προσφοράς. Είναι αφιερωμένη λοιπόν η εκδήλωση αυτά στη μνήμη των παιδιών που έφυγαν από κοντά μας. Είναι ένας τρόπος να πούμε ότι δεν ξεχνάμε ποτέ κανένα παιδί. Και είναι και παράλληλα μια μεγάλη αγκαλιά για όλα τα παιδιά που συνεχίζουν σήμερα να δίνουν τη δική τους μάχη και τις οικογένειές τους που χρειάζεται να αισθάνονται ότι δεν είναι μόνες. Επίσης, ένα μήνυμα που πρέπει να βγει, πρέπει να φύγουμε όλοι από αυτή την εκδήλωση νιώθοντας κάτι, νιώθοντας μία σύνδεση, μία ανθρώπινη σύνδεση. Γιατί στις ημέρες που ζούμε, ίσως περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη να γίνουμε μία αγκαλιά. Γιατί η καθημερινότητα για όλους είναι πολύ δύσκολη.
0: Ακριβώς.
1: Ο καθένας κουβαλά τις δικές του αγωνίες, τις δικές του δυσκολίες, τις δικές του προσωπικές μάχες, που πολλές φορές αυτές δεν φαίνονται. Αυτό που μας δίνει δύναμη όμως είναι η σύνδεση με τον άλλον άνθρωπο. Είναι να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Ότι υπάρχει κάποιος δίπλα μας να μας ακούσει, να μας στηρίξει, να μοιραστεί μαζί μας το βάρος μιας δυσκολίας. Γιατί ναι, μεν οι δυσκολίες δεν εξαφανίζονται, αλλά γίνονται πιο διαχειρίσιμες όταν τις μοιραζόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι λοιπόν πρέπει να περάσει αυτό το μήνυμα της ανθρωπιάς, το να διατηρήσουμε την ανθρώπινη υπόστασή μας, το να διατηρήσουμε την αλληλεγγύη μας μπροστά στον άνθρωπό μας, με ό,τι δύναμη έχουμε, μικρή ή μεγάλη. Αυτό θα είναι και ένα πολύ μεγάλο μήνυμα που θέλουμε να βγει από αυτή την εκδήλωση. Και γιατί όλοι μαζί, όσοι θα είμαστε εκεί, θα αποτελέσουμε μια μεγάλη αλυσίδα προσφοράς.
0: Ναι, εμείς από μεριάς μας σε τέτοιες περιπτώσεις το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταδώσουμε τη θετική μας ενέργεια και να ευχηθούμε καλή δύναμη σε αυτό το τεράστιο έργο που επιτελείται, όσο εσείς, πόσο μάλλον οι άνθρωποι αυτοί που το έχουν ζήσει ή το βιώνουν ήδη στη ζωή τους. Οπότε όταν σου συμβαίνει ένα τέτοιο τραγικό γεγονός, το μόνο που απομένει είναι το να αντλήσεις δύναμη, είναι να δεις ότι δεν είσαι μόνος σου και ότι υπάρχουν άνθρωποι που συμμερίζονται τον πόνο σου ή που έχουν βιώσει κάτι ανάλογο. Και όταν ενώνεται κάτι τέτοιο,
1: ακριβώς,
0: είναι πάρα πολύ μαγικό, θα πω κάπου εδώ.
1: Αυτό, μαγικό,
0: γιατί
1: ανθρώπινο.
0: Η ζωή συνεχίζεται, αν μην τις άλλες.
1: Γιατί λοιπόν, αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να το διαφυλάξουμε όλοι μας, το ανθρώπινο στοιχείο, την ανθρώπινη υπόστασή μας. Πρέπει να τη διαφυλάξουμε με κάθε θυσία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, υπενθυμίζω, 24 Αυγούστου στο χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, στις 9, τι ώρα ξεκινάμε, την ώρα έναρξη την είπαμε.
1: Λοιπόν, μου διαφεύγει και εμένα η ώρα, αλλά νομίζω 9 η ώρα.
0: Ωραιότατα, οπότε συναυλία
1: αγάπης. Θα μπορούν πληροφορίες ο κόσμος, αναλυτικές πληροφορίες για την συγκεκριμένη εκδήλωση, θα μπορούν ή να βρει και στα δελτία τύπου που έχουν κυκλοφορήσει. Και στην ιστοσελίδα και στα social media της Ηλιαχτίδας επίσης.
0: Η αφίσα που έχει δημιουργηθεί βλέπω ότι γράφει 9 η ώρα, οπότε το επιβεβαιώνουμε. 24 Αυγούστου λοιπόν, 9 η ώρα, στο χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, το πρώην ΤΕΗ, συναυλία αγάπης με τίτλο «Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω» από το Σύλλογο Ηλιαχτίδα. Πείτε μου λίγο τη συνδιοργάνωση.
1: Η συνδιοργάνωση είναι το Περιφερειακό Ταμείο της Κρήτης.
0: Ωραία.
1: Και
0: λοιπόν,
1: τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα εννοείται, που είναι και εκείνη διαχρονικά δίπλα μας.
0: Θα είμαστε εκεί να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστώ
0: πολύ, Μαρία
1: πολύ.
0: Μου,
1: ευχαριστώ
0: για όλη αυτή την ενημέρωση. Να είστε καλά. Φιλιά
1: εμείς.
0: Πολλά, καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.

0: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
1: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλεις?
1: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
0: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
6: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
7: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
6: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
7: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
6: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
7: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
6: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
7: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
8: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν.

0: Έρχεται ξανά για το live που έγινε θεσμός. Ψάχνω να βρω ένα φίλι. Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946 722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ. Πρέπει να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Βρείτε μας στο Instagram App 92,9.

0: μεταξύ, η απόλυτη ηρωνία, μόλις μου τραγουδούσε η κυρία Μακράκη εδώ πέρα το εν λόγω κομμάτι, λέει: όταν σε δω, τι θα σου πω, γελώ, με κοροϊδεύεις. Θα μου πει ότι είμαι κάθε μέρα, πάλι άργησες.
1: Τι ωραίο τραγούδι, τώρα κατάλαβα τους στίχους του από Νικηφόρο. Εντάξει. Είναι κάτι μπαλάντες, ρε φίλε, όμως που τι καλά σκεφτείς.
0: Είναι κάτι like.
1: Όταν θα σε δω, λέει, θα κοιταζόμαστε ή θα αγκαλιαζόμαστε.
0: Κοίταξε με το βλέμμα σου τώρα, το βλέμμα που μου ρίξες.

0: Δεν κοιταζόμαστε απλά.
1: Εμείς οι δύο προφανώς.
0: Ναι, γιατί αν με αγκαλιάσει και λοιπά, μπορεί να μου σπάσει όλα τα κόκαλα. Δεν είναι δική μου σειρά, μου κάνει μια αναδιάθρωση.
1: Ρε φίλε, εμείς οι δύο προφανώς. Γιατί βλεπόμαστε σε καθημερινό επίπεδο και αναπόφευκτα.
0: Κατέβασε το φρύδι.
1: Οπότε τυχαία όταν βρεθούμε έξω τις άλλες ώρες της ημέρας, ναι. Αλλά.
0: Όχι, δεν θα με χαστουκίσει. Και εδώ.
1: Άλλα μάτια που δεν βλέπονται. Όλα τα μάτια βρεθούν, του λαού. Τι θα κάνουν. Θα αγκαλιαστούν ή θα συνεχίσουν να κοιτάζονται έτσι.
0: Κοίταξε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ρωτήσουμε την Αγία Παρασκευή, η οποία είναι και έχει την.
1: Πέρασε η γιορτή, γιατί να μην γιορτή να μην ρωτήσουμε.
0: Γιατί αναφέρθηκε σε μάτια, ρε παιδί μου, και ξεκάθαρο η Αγία Παρασκευή είναι προστάτητα.
1: Σε ματιάστρα είναι.
0: Όχι, προστάτητα των οφθαλμών και άλλων.
1: Α, ναι, ισχύει. Εμά σε παρακαλώ έχεις τώρα. Δίκαιο.
0: Όταν λέμε ότι αυτή η εκπομπή είναι υψηλό επίπεδο, είναι υψηλό επίπεδο σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι.
0: Τα υψηλά επίπεδα.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό.
0: Εγώ πείνασα με λίγα λόγια.
1: Από το υψηλό επίπεδο θα είναι.
0: Όχι, να σου πει, γιατί έγα για μάτια και φτιάχνω αυγά. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά τέτοιο είμαι. Το υψηλό μου επίπεδο είναι τόσο χαμηλό. Καμία καλή πρόταση έχουμε, Μαρία, να πούμε εδώ στους ανθρώπους να πάνε να βρώσουν.
1: Γίνομαι γραφική, αλλά δεν έχω καλύτερη πρόταση από κουτάλα, γιατί μιλάμε για φρέσκο μαγειρεμένο καθημερινό.
0: Ξέρεις
1: φαγητό.
0: Δεν έχει καλύτερη πρόταση. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερη πρόταση.
1: Έχεις δίκιο.
0: Simple as that.
1: Τους βρίσκεις είτε στην περιοχή της Λεωφόρου Κνωσού Αϊγιάννη, στην περιοχή του Αϊγιάννη, μάλλον στη Λεωφόρου Κνωσού, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.
0: Γωνία!
1: Ευχαριστώ. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 28 12 12 55, διαφορετικά Νοπόλεως 2, κεντρικά κεντρικά, εκεί πάει και ο Βαγγέλης κάθε μεσημέρι. Οπότε έχεις και την ευκαιρία να βγάλεις και μία selfie με τον Βαγγέλη, μην τα ξαναλέμε.
0: Θα σας χρεώνω, να βγάλω κανένα σπασμένο.
1: Ναι, με τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 14 85, να πούμε κάπου εδώ ότι το φαγητό δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το μάτι που λέει και ο Βαγγέλης, ενώ καθημερινά βρίσκεις από σαλάτες, από ζεστά κρύα, ορεκτικά και κυρίως πιάτα. Πάντοτε υπάρχει κάποιο φαγητό με μπεσαμέλ, δηλαδή. Παπουτσάκια, θες μουσακά, θες παστίτσιο, θες κάτι θα βρεις. Και επιλογές φυσικά για όσους νηστεύουν, γιατί έχουμε και 15 Αύγουστο, ή είναι vegetarian ή ακόμα και vegan. Το μενού αλλάζει καθημερινά και είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί στις 7 αργά το απόγευμα, το Σάββατο 12 με 4, ενώ την Κυριακή κλειστά.
0: Αυτό, πετάμε μια γρήγορη Πέμπτη σήμερα και έχουμε και μαγειρική ρόπιτα. Έχουμε και τις σαλατούλες μας, κότσι χοιρινό, μοσχαράκι με σάλτσα ψητού, ρολόκυμα. Τσιπούρα, πασέτα στο φούρνο. Πασέτα στο φούρνο είναι.
1: Τσιπούρα ή πασέτα στο φούρνο.
0: Πολλά πράγματα έχουμε. Και τσιπούρα και πασέτα στο φούρνο. Εδώ μεταξύ δεν γράφουν πανσέτα, εδώ λάθος. Να ξέρεις.
1: Όχι, αυτό. Το σωστό είναι πανσέτα.
0: Είμαστε στην
1: σωστά το γράφουν.
0: Ναι, στη Γαλλίφα πώς λέτε.
1: Άσχετο, η κουτάλη όμως επεκτείνεται και στην Άξο.
0: Στην Πάρο και
1: στην Γαλλίφα, πώς το λένε. Όλα είναι μπριτζόλες. Μην το ψάχνεις.
0: Στο δίνω, στο δίνω. Και φυσικά πολύ μου άρεσε. Και πλέον, το έχουμε πει, το ξαναλέμε, πλέον έχουμε και τις ώρες κοτόπουλο φιλέτο κάθε μέρα. Αν θες κάτι το οποίο είναι άρτη, προετοιμασμένο για σένα.
1: Εγώ που νηστεύω, τι να φάω. Έχουμε και 15 άτομα.
0: Εσύ που νηστεύεις, θα φας κοτόπουλο με μπάμιες, να φάω εγώ το κοτόπουλο εσύ τις μπάμιες.
1: Και κύριε, δεν μπορώ, είναι μαγειρεμένο σε ζωμό
0: κρέατο. Είναι, πώς το λένε, όχι. Αρτήσιμο, δεν αρτίζεσαι.
1: Δεν ξέρω, ξέρω τι θες να πεις, αλλά δεν μου έρχεται.
0: Μαρία, δεν αρτίζεσαι. Ωραία, πήγαινε, φάει ντολμαδάκια τώρα από άλλο πλανήτη μιλάμε. Σε κάθε περίπτωση, πάτε στην κουτάλα, φάτε, γίνετε ανθρώπινα, μην είστε η μιζέρια ίδια.

0: λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα, λίγο που η κυρία Μακράκη κάνει την πρώτη της τηλεφωνική συνέντευξη. Μπράβο, Μαρία, σου είναι φανταστική.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Αξιοπρεπή, όχι αξιοπρεπέστατη, ήσουν υψηλό επίπεδο όπως αρμόζει
1: στη και συγκεκριμένη
0: εκπομπή. Συνάδει με το ύφος της σε λόγο ραδιοφωνική εκπομπή, όχι δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Η Χριστίνα, η φιλόλογος της καρδιάς μας, μας ακούει γιατί πολλά.
0: Μα κοίταξε, αν δεν μας ακούει η Χριστίνα, που είναι η μόνη εκπομπή που επίσης συνάδει με το επίπεδο της Χριστινός της ίδιας. Τι θα ακούει τώρα, πάει να ακούει κριτικά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαρία Επιστρατείου για την τιμή που μας έκανε. Θέλουμε να κάνουμε τέτοιου είδους συνεντεύξεις ενημέρωσης ως προς τον κόσμο, ώστε να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Και πρέπει να γνωρίζουν τι γίνεται στην πόλη μας και τι υπάρχει στην πόλη μας, γιατί δεν ξέρεις ποτέ.
0: Σας το
1: η
0: και,
1: τύχη και η ζωή και που θα σε βρει, που θα σε
0: πάρα πολύ
1: οδηγήσει.
0: Το επίπεδο, ανέβασες πάρα πολύ το επίπεδο και εγώ θα το ρίξω εκεί που ανοίγει. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά όχι σήμερα, γιατί τώρα εγώ πολύ σχόλασα.
1: Ισχύει. λοιπόν, σε 10 λεπτά, αλλά...
0: Εγώ σχολάω τώρα, εντάξει. Είναι το ακαδημαϊκό δεκάλεπτο, είναι και το ακαδημαϊκό μισάωρο το πρωί. Δεν ξέρω, ήρθα σήμερα, δεν κατάλαβα.
1: Πολύ εργασιομανίσεις, Ευαγγέλη μου, όμως τελευταία και χρειάζεσαι ένα διάλειμμα.
0: Το
1: γιατί σε βλέπω, στο εφημερεύον και η διάγνωση να λέει κάτω-κάτω υπερκόπωση.
0: Αυτό η υπερκόπωση είμαι
1: γι'
0: στα
1: αυτό
0: όρια.
1: Αυτό θέλω λίγο να το κοιτάξεις αυτό, εντάξει.
0: Λοιπόν, κάτι θα κάνουμε, Σήμερα προς το παρόν, εγώ βαράω εξαφάνιση. Θα πάρω και εσένα μαζί, μέσα σε αυτό εδώ πέρα. Mm-hmm. Αν γίνει ωραία με το ερκοντήσιο, δεν έχω παράπονο. λοιπόν, εμείς αποχωριζόμαστε για λίγο αύριο πάλι εδώ από το πρωί 8 με 11. Πού είμαστε, κυρία Μακραγή?
1: Στο ΝΑΠΕ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, φυσικά με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και το όνομα που έχω πει πάρα πολλές φορές σήμερα και πάντα θα το λέω, γιατί σε προμοτάρω, θα σε κάνω influencer, θα σε κάνω μια celebrity, θα σε κάνω βασίλισσα.
1: Μην χρειάζεται.
0: Δεν θα σε κάνω τίποτα. Μαζί με τη Μαρία Μακράγη. Εμείς λοιπόν φεύγουμε, αλλά 12 ώρες έχουμε εδώ πέρα Γιώργο Μπαλοθιάρη και εγώ Βερίγου, γιατί φέρνουν καλοκαίρι στον Νότο μέχρι τις 2.
1: Και δεν χάνεις εννοείται την απογευματινή σου συντροφιά με τον αγαπημένο Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 στο απλά καθημερινά του απογεύματό σου. Μαζί μας είχαμε
0: Φιλοσοφίες,
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη,
0: Κουτάλα,
1: Καμπάνα Μάρε,
0: Σίτζετ,
1: Μόμπιστορ,
0: Μοτοποδήλατο Μπερική Στεφανάκη,
1: Ζαχαροπλαστία Μαθιουδάκη.
0: Είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Δεν του βγάλαμε κάτι να του φιλέψουμε του ανθρώπου.
1: Μας βγάζουν αυτοί όμως και μην ξεχνιέσαι.
0: Αν
1: είμαστε, γιατί...
0: μας βγάζουν, περίμενε.
1: Ταυτόχρονα έγινε αυτό.
0: Αλήθεια είναι. Σε κάθε περίπτωση ξέρεις. Επίσης ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά. Απ 92,9.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιο ταχύ στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιο ταχύ, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιο ταχύ για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιο ταχύ από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμη για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.

Μο το ποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο, από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμμουδίου.

0: ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
1: Πρέπει
0: να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις.

0: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Fresh Snack.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar. Restaurant. Χερσόνησος. The Summer. In Greece. Καλούα. Just for you.
10: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
11: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
10: Νούμερο 3.
12: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
10: Νούμερο 2.
13: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
14: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
15: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
16: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
17: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
18: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
19: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Μπείε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Πλατσούρη στο Νότο 2026. Μπείε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up?
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά.

0: πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη, με θετική ενέργεια, με ωραίους ανθρώπους γύρω σας. Γιατί σήμερα ξημέρωσε 5-6 Αυγούστου του 2026 και φυσικά λέω ένα καλοκαίρι στον Άτο είναι στον αέρα.
0: Είναι στον αέρα, ζωντανά σε όλη την Κρήτη, φυσικά μέσα από τα αγαπημένα μας ραδιόφωνα. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά, τα οποία ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού. Και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίδηρα, Γάβδο, καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας.
1: Και εννοείται πως μας ακούτε μέσω www.καλοκαίριστονότια.com. Εσείς που δεν είστε εδώ τριγύρω στην Νότια Ελλάδα, που είναι συντονισμένοι οι υπόλοιποι, εννοείται πως περιμένουμε τα μηνύματά σας και σήμερα μέσα από τα social media του Καλοκαίρι στο Νότο. Μας βρείτε σε Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Threads, όπου υπάρχει social media και κοινωνικό δίκτυο φυσικά, εκεί θα μας βρείτε.
0: Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε έρθει σήμερα με πολύ όρεξη.
1: Καταρχήν, πού εκπέμπουμε?
0: Είπαμε, μωρέ.
1: Είπαμε.
0: Το πρώτο σημάδι, κύριε Σικίρτη.
1: Νομίζω δεν είπαμε.
0: Είπαμε όλοι. Και θα δείτε τώρα τι εννοώ. Σήμερα, παιδιά, θα είναι η πιο ό,τι να είναι εκπομπή που έχουμε κάνει ποτέ. Έχουμε έρθει παντελώς άϊπνοι. Ούτε μισή ώρα ύπνου. Οπότε, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν μήνυα κεφαλικά στον αέρα. Θα μπερδεύουμε τι λέμε. Αλλά μπορεί να βγει σε καλό όλο αυτό, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Μπορεί να είμαστε γιόλο τελείως. Μπορεί να γίνει χαμός.
1: Μισή ωρίτσα την έχουμε κοιμηθεί, νομίζω. Άντε, μισή ωρίτσα.
0: Και για όλους αυτούς που υποθέτεται, α, αυτοί γυρίζουν, κάνουν ελέητο. Κλάμπινγκ. Ήταν σε γλέντια πάλι. Πάλι καπίνανε και μικροπίνανε. Πού να πίνουμε για να μικροπίνουμε. Εδώ νομίζω ότι θα υποθούν πολλές αλήθειες σήμερα, οπότε να είστε συντονισμένοι. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα?
1: Καταρχήν να πούμε και χρόνια πολλά στο Σωτήρι και τη Σωτηρία που γιορτάζουν
0: αλήθεια
1: σήμερα, βέβαια, εν όψη τη γιορτή του Χριστού. Οπότε να μας σώσει κάποιο.
0: Πραγματικά.
1: Από αυτό το καλοκαίρι που είναι λίγο περίεργο, αλλά τέλος πάντων τη βγάλουμε και φέτος. Σήμερα, Γιώργο, τι έχουμε? Έχουμε πολύ ωραία πράγματα.
0: Για πες.
1: Καταρχήν, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία παραλία, η οποία είναι στο νότιο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Και θα τη βρούμε εκεί στο επιβλητικό φαράγγι του Αγιοφάραγγου.
0: Φαράγγι του Αγιοφάραγγου, ακούω.
1: Ναι, εκεί θα πάμε και θα καταλήξουμε στην παραλία του, που πραγματικά είναι απίστευτη. Εντάξει,
0: είναι φοβερά.
1: Είναι ένα μαγικό μέρος που τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου πρέπει να το δεις, να μείνεις κιόλας. Γιατί εντάξει, το ελεύθερο.
0: Με κάμπινγκ.
1: Κοίταξε τώρα, το ελεύθερο κάμπινγκ απαγορεύεται σε όλη την Ελλάδα.
0: Α, παντού.
1: Παντού.
0: Έλα, μωρέ, τι εννοείς παντού, δηλαδή.
1: Απαγορεύεται, είναι νόμος.
0: Τι νόμος, δηλαδή σε μία παραλία που δεν υπάρχει τίποτα.
1: Το ελεύθερο κάμπινγκ απαγορεύεται. Α, τώρα εσύ τυχαία ξομείνετε εκεί κατά λάθος, τι να σας πω, καλά θα κάνετε.
0: Ναι, μωρέ, μπορεί να σε πάρει ύπνος τώρα, καταλάβατε.
1: Έτσι ακριβώς. Επίσης, έχουμε να μπούμε στην κουζίνα του Καλοκαίρι στο Νότιο και να φτιάξουμε κάτι φανταστικό, Γιώργο. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο φαγητό που είναι λίγο από γαμοπύλαφο, λίγο με καλαμαράκια και λίγο βλίτα. Όλα λοιπόν αυτά μαζί θα τα δέσουμε και θα τα κάνουμε μια φανταστική συνταγή.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά θα μπουν μέσα στα καλαμαράκια.
1: Κάτι τέτοιο θα γίνει.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Είναι έκπληξη.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει ακόμα. Και εννοείται πως έχουμε και pop-up από βοτανικό κήπο. Θα πάμε 5.000 χρόνια πίσω για να αναβιώσουμε τη μινωική μαγειρική σεπίλα πάνω στο κάρβουνα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που ακούγονται. Να δούμε πως θα τα καταφέρουμε μέχρι τις 2 ώρα. Σήμερα νόμιζα ότι είναι Παρασκευή. Θα βγάλουμε τυχερό στον αέρα, αλλά δεν είναι. Θα είναι αύριο.
1: Αύριο θα έχουμε και σύνδεση με Χίο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχουμε και το Χίος Festival.
0: Και τελειώνει ο διαγωνισμός των Unlock Lines αύριο.
1: Βέβαια, για να ξεκινήσω επόμενο.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Απέναντί μου είναι η Απαστράπτουσα. Πρώην εγκυμονούσα, νυν μιλφάρα, απόλυτα σεξι άϊπνη. Έχει έρθει με ένα κορμάκι χωρίς τυράννες, έτοιμη να τα πετάξει όλα έξω. Γόχο βερηγού.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο super duper γκρινιάρης, αλλά αρκετά σεξι για να τα συγχωρήσουμε όλα αυτά. Γιώργος Μπαλοθιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπία πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
0: Nueva York!

0: διήγητος κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός ο οποίος κρύβεται πίσω από τη μανταρινιά, η οποία εκτόπισε τη λεμονιά και φυτεύτηκε εκεί που την είχε θέσει ο Αντώνης Μαρτσάκης. Είναι αυτός ο οποίος μπαίνει κάθε βράδυ στο σπίτι του Νίκου Γωνιανάκη, ξεκρεμάει τις αφήσεις του Πασόκ και κρεμάει του Γρηγόρη Σαμόλη. Είναι αυτός ο οποίος μπαίνει κάθε βράδυ στα άδυτα του καλοκαίρι στο Νότο και ξέρει ακριβώς που θα χτυπήσουν τα επόμενα Glendy Hoppers και Mad Cushion Stories. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο Super Wow Φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.
1: Καλημέρα πλατσουρίστας. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι ο κύριος Κυρούλης και εννοείται πως αυτή η εβδομάδα μάλλον καλά του έχει μπει, γιατί ούτε πολλές αέριδες έχουμε, ούτε πολύ ζέστη. Ιδανική νομίζω κατάσταση για να βάλουμε το μαγιό μας και να κάνουμε τις βούντες μας και να πλατσουρίσουμε μέχρι το βράδυ και να απολαύσουμε το καλοκαίρι και τον Αύγουστο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα Χανιά τα αγαπημένα, όπου εννοείται πως μία στάση θα την κάνουμε στο Βοτανικό Κήπο, 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στον Ομαλό, στο Φουρνέ, μας περιμένει μια φανταστική όαση, παράδεισος με 200 στρέμματα, γεμάτο από φυτά από όλο τον κόσμο, μπαχαρικά, βότανα. Να κάνετε τη βόλτα στο μονοπάτι μαζί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και πραγματικά να γεμίσετε με αναμνήσεις και ωραίες εμπειρίες και φυσικά να καταλήξετε στο εστιατόριο του. Χανιά αγαπημένα, αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία καλά κρατεί στους 34 βαθμούς Κελσίου και φυσικά τα ποφορέκια είναι μόλις 3, οπότε το μαγιουδάκι και τη μπετσετούλα μας και το αντιλιακό το έχουμε πάντα μαζί μας, γιατί ποιος ξέρει σε ποια παραλία θα μας προσκαλέσει κάποιος ωραίος φίλος ή τύπος.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά πάμε στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί τα πράγματα είναι καυτά, είναι ωραία, είναι καλοκαιρινά, είναι πλατσουρίστικα, αφού η θερμοκρασία φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου και φυσικά τα ποφόρια είναι μόλις 2. Εννοείται πως η θάλασσα είναι το νούμερο 1 πράγμα στο πρόγραμμά μας και στην ατζέντα μας μετά τα γλέντια. Και από το Ρέθυμνο, Γιώργο, που θα πάμε.
1: Για πες.
0: Στο Ηράκλειο, όπου γίνεται ένας ψηλό χαμός με τους τουρίστες που έχουν κατακλείσει την πόλη και δεν έχει κανένας ντόπιος να παρκάρει στο κέντρο. Και φυσικά τους καημένους τους ανθρώπους που συνεχίζουν ακάθεκτοι να δουλεύουν κάτω από τον πύρινο ήλιο, αφού η θερμοκρασία αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται στους 34 βαθμούς Κελσίου, μη σας πω και 35, ενώ τα ποφόρια είναι 3. Ευτυχώς είναι κάποιοι τυχεροί οι οποίοι πάνε πιο παραπέρα και κάνουν τη βούτα τους και νιώθουν ότι το καλοκαίρι είναι εδώ. Και από το Ηράκλειο, Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Για πες.
0: Στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου εκεί και αν κάνετε τις μπανάρες σας, αυτά τα ωραία, τα καθαρά νερά. Και εννοείται πως ο καιρός ευδοκιμεί, αφού η θερμοκρασία φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα και τα ποφόρια είναι μόλις 2.
1: Μάλιστα, αυτός ήταν ο κύριος Κυρούλης, κυρίες και κύριοι. Και αν θέλετε κι εσείς να σκάσετε πραγματικά στην Κρήτη και να έχετε μια εμπειρία ανεπανάληπτη, χωρίς καμία σχέση με όλες τις προηγούμενες, μπορείτε να βάλετε στην checklist σας πραγματικά το Βοτανικό Κήπο Κρήτης, ο οποίος σας περιμένει καθημερινά μέχρι 2 ώρες πριν δύσει ο ήλιος, παρακαλώ. Και με τα παιδάκια σας, αν έχετε κάποιοι και σας βασανίζουν, να πάτε να τα μολύσετε. Πραγματικά μέχρι 6 ετών είναι δωρεάν, οπότε μην χάσετε αυτή τη συγκλονιστική ευκαιρία να χαθούν, να παίξουν εκεί μέσα στο κήπο. Έτσι. Και πραγματικά να περάσετε υπέροχα και φυσικά να δοκιμάσετε όλες αυτές τις μαγειρικές, την παραστιά, το ξυλόφουρνο, τα αντικριστά, τα οποία υπάρχουν εκεί στο φανταστικό εστιατόριο του Βοτανικού Κήπου.
0: Τώρα εσείς που θέλετε να ταξιδέψετε και να πάτε, ας πούμε, μέχρι τη Μήλο ή μέχρι τη Σέριφο, εμείς εδώ είμαστε μαζί με την Annette Lines. Αύριο κάνουμε την κλήρωση των εισιτηρίων, όπως κάθε Παρασκευή άλλωστε. Γιώργο, αυτή την Παρασκευή τι εισιτήρια κληρώνουμε?
1: Έχουμε Χανιά, Μήλο, Χανιά.
0: Χανιά, Μήλο, Χανιά, ωραίος προορισμός. Με καμπίνα δίκλινη, οπότε δηλώστε συμμετοχή Παρασκευή λίγο πριν να κλείσουμε. Εμείς την κάνουμε την ωραία μας την.
1: Μήπως να βάλουμε στους όρους ότι εκτός από το όταν δεν απαντήσει κάποιος, ξανακάνουμε την κλήρωση. Όταν δεν ξαναπαντήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, 2 ή 3 φορές να την πάρουμε εμείς το ταξίδι.
0: Αυτό νομίζω ότι θα ήταν ο καλύτερος όρος. Γιατί θέλω και εγώ να πάω και στη Μήλο και στη Σέριφο και στον Πειραιά, βρέτε.
1: Να σας πω, εκεί στην Annette Lines δεν ξαναβλέπουμε λίγο τους όρους. Να πάνε
0: εκεί
1: οι παρουσιαστές κανένα ταξιδάκι, ξεσκάσουν λίγο που τους έχουν σκάσει τα αμούλικα που έχουν. Άντε να δούμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική, σε λίγα λεπτά, αμέσως σε διαφημιστικό break. Μικρό όμως, πολύ μικρούλικο, tiny. Και επιστρέφουμε επίσης μετά με τα μηνύματά σας που έχουν αρχίσει και έρχονται από παντού. Έχουμε πολλά γλέντια. Έχουμε πολύ ωραία μηνύματα τα οποία βλέπω ήδη από την Ομογένεια. Πολλές χαιρετούρες όμορφες. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.
0: Έχουμε και να πούμε και διάφορα έτσι ωραία πράγματα που έγιναν με τα Mad Kusunu Stories.
1: Α, ναι, ναι. Οπότε λοιπόν μείνετε συντονισμένοι, γιατί πολλά backstage από τα γυρίσματα που έγιναν χθες έρχονται.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.
3: Untergeblieben, glauben, glauben.

0: Καλοκαίρι στο Νότο.
1: Μπίε πλατσουρίστα.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Beef, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love. Music.
3: Music, please.
2: Anneck Lines, Be a πλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanic.com.

0: Κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός, με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
5: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
7: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
8: Κύριε Προϊστάμενε.
9: Η καινούργια είσαι εσύ.
8: Ναι.
9: Παρακαλώ.
8: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
9: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
10: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Χέρι στον ώτο! Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάτρε 95 για το Λασίθι, Α92,9 για το Ηράκλειο, ήχο 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Κρήτη και σε όλο το team το οποίο δουλεύει ακατάπαυστα για να είναι αυτό το show στον αέρα σε μια τεράστια γεωγραφική μετάδοση σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά στην ομάδα τη νέα τηλεόραση και του Fresh Radio 105 στα Χανιά, την ομαδάρα του ήχου FM 942 στο Ρέθυμνο, τον Α92,9 στο Ηράκλειο και όλη την ομαδάρα εκεί πέρα, όλους τους παραγωγούς και φυσικά σε όλο το group του Ράδιο Λασίθι 923 και του Μάτρες 95 στο νομό Λασιθίου. Και νομίζω ότι πραγματικά σήμερα γίνεται ένας χαμός. Είμαστε εκεί στην καρδιά του Αυγούστου. Έχει και πάρα πολύ κόσμο η Κρήτη. Κακά τα ψέματα, είναι φορτωμένη η Κρήτη. Απέναντί μου είναι η Κογοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και πόσα γλέντια μας έχετε στείλει για αυτές τις ημέρες. Πραγματικά γίνεται το αδιαχώρητο και σήμερα και χθες και αύριο και μεθαύριο. Πολύ ωραία πράγματα θα συμβούν στο νησί μας. Θα σας πάω μέχρι την Άρβη, όπου αύριο έχουμε την γιορτή της μπανάνας.
0: Αύριο είναι.
1: Και θα είναι ο Γρηγόρης ο Σαμόλης εκεί, όπως μας γράφει εδώ ο Αλέξανδρος. Και εννοείται πως και η Γκλέτη Χόπες από το καλοκαίρι στο Νότο θα είναι εκεί.
0: Τι ωραία.
1: Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Μπανάνες. Εδώ μεταξύ έβλεπα εκεί στα social media τους ότι έχουν ετοιμάσει ό,τι θέλεις από μπανάνα.
1: Γλυκό, μπανάνα.
0: Μπανόφι, μπανάνες αλμυρές, τηγανιτές. Ό,τι θέλεις έχουν εκεί πέρα.
1: Εντάξει, κακά τα ψέματα, η μπανάνα της Άρβης τώρα είναι μοναδική. Οπότε
0: είναι
1: λόγος να το γλεντήσεις. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Επίσης, έχω να σας πω μια ιστορία με τη Δήμητρα, η οποία πήγε λέει στο Μόχλος, στο Λασίθι και ερωτεύτηκε το χωριό. Σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να τα παρατήσει όλα στην Αθήνα και να
0: το κάνει
1: ένα σπίτι, να το αγοράσει και να έρθει. Το μόνο λέει που μένει είναι να το πω στους γονείς μου.
0: Εντάξει, μια μικρή λεπτομέρεια. Νομίζω ότι θα τα καταφέρεις. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στον Νίκο, τον Ελένη. Τον Ελένη, ναι. Τη φίλη μας την Ελένη και τον Νίκο, οι οποίοι μας ακούνε από το Ξηροστέρνι, εκεί όπου αύριο υποδέχονται τον Νίκο Καρκάνη Γογό στο γλέντι του χωριού. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά.
1: Τέλεια. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Ελευθερία, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου, Γιώργο. Στην Αυστραλία ετοιμάζουν βαλίτσες για να έρθουν ένα ολόκληρο μήνα στην Κρήτη. Είναι πάρα πολύ έτσι αγχωμένη και συγκλονισμένη ταυτόχρονα, γιατί λέει δεν ξέρει τι να πρωτοπάρει και έχουν χειμώνα, όπως ξέρεις. Οι θερμοκρασίες είναι διαφορετικές. Εγώ λέω να μην πάρεις πάρα πολλά πράγματα. Έλα όπως είσαι και ψώνεις από εδώ, που σίγουρα θα βρεις και ωραία πράγματα και έχουμε και εκτός. Οπότε μια χαρά, μη φορτώνεσαι τώρα με πολλά. Έλα να πάρεις και τον αέρα της Κρήτης και να πάρεις την πέρα.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Πάλι καλά που έχουμε και εσάς εδώ πέρα και παίρνουμε μία ανάσα. Προβλέπεται άδεια, λέει, αρχές Οκτωβρίου. Πώς το διαχειριζόμαστε εδώ αυτό?
1: Ο φίλος
0: μας ο Στέλιος, η Χαρά, ο Μιχάλης και η φίλη μας η Ειρήνη, οι οποίοι μας ακούνε από την εταιρεία του στο Ηράκλειο. Από το κατάστημα του στο Ηράκλειο μας ακούνε και ο Τάσος με τη Βάσο. Καλημέρα, παιδιά. Μας κρατάτε παρέα και σήμερα. Τα φιλιά μας, λέει, μας γράφουν εδώ πέρα και σε όλες τις αγαπημένες γιαγιάδες. Έχουμε λιώσει το replay και φέτος μας γράφουν.
1: Καλά κάνετε. Επίσης, έχουμε και μία μικρή έκπληξη. Για εσάς που θέλετε να ακούτε τώρα Κοκάζανο λίγο πιο συχνά.
0: Α, το έχουμε επιτέλους!
1: Το έχουμε επιτέλους, Γιώργο.
0: Αντίστροφη πότε... μέτρηση και βάζουμε Κοκάζανο και τέτοια.
1: Πότε, μετά ή λες μετά... εκεί μία η ώρα, ας πούμε, να γίνει ο κακός χαμός.
0: Μπορεί να το βάλουμε μία-δύο φορές. Σιγά τώρα, αφού το έχουμε τώρα, το παίξουμε λίγο.
1: Επιτέλους,
0: λοιπόν,
1: το έχουμε.
0: Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στα κοπέλια εκεί στα φέρμα που τρέχουν, γιατί απόψε το βράδυ είναι η μεγάλη ψαροβραδιά στο λιμανάκι των Φερμών.
1: Γιορτή
0: Σαρδέλας. Εντάξει, ψαροβραδιά τη λένε. Με το συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη, να περάσετε υπέροχα. Μιλάμε για την περιοχή Φέρμα στο Λασίθι. Μια καταπληκτική περιοχή με ένα πολύ ωραίο λιμανάκι που βάζουν εκεί τραπέζι από κάτω, ψήνουν ψαράκι. Όσοι είστε στον ομόλογο, θα περάσετε υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας έχει καλέσει εδώ πέρα και μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Υπέροχο θα περάσουν και όσοι βρεθούν στη γιορτή κρεατότουρτα το διοργανώνει ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μεσκλών και Ζούρβας. Μας περιμένουν εκεί στην περιοχή, στο γήπεδο των Μεσκλών. εκεί βεβαίως μετά από 7 χρόνια λέει επιτέλους κάνουμε την γιορτή μας. Σας περιμένουμε με τον Ποντικάκη Νίκο και το Βαγιονάκι Μπάμπι.
0: Τι ωραία, να περάσετε υπέροχα, παιδιά.
1: Είπα ημερομηνία 14 Αυγούστου.
0: Α,
1: παραμονή.
0: Είναι 14, νόμιζα σήμερα το βράδυ. Καλημέρα στο Μοχό, σας θέλει τη χαρά, τα φιλιά μας, παιδιά. Καλημέρα στο Θοδωρή, την Αγγελική, τον Αλέκο και τη Φωτεινή, οι οποίοι μας ακούνε από τον Ντίσελντορφ. Τις καλημέρες μας, παιδιά, ετοιμάζουμε βαλίτσες. Προσγειωνόμαστε Ηράκλειο αύριο. Άντε, επιτέλους!
1: Λοιπόν, έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα από την Αμοργό Γιώργο. Έχουμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρας εδώ στο γραφικό κλεισάκι μας. Χριστουλάκι λέγεται. Στο νησάκι μας το όμορφο. Μας τα έχει στείλει η Λένα, η οποία πήγε το πρωί στην εκκλησία. Πήρε τον άρτο, στον αντιδερό του. Εκεί δίνουν και γλυκά για την γιορτή. Και φυσικά μας έστειλε και το μήνυμά της, γιατί τώρα καλοκαίρι στο Νότο ακούει μετά από την εκκλησία. Έτσι θα πάρει άλλη δόση. Τα φιλιά μας πολύ μας αρέσει η Αμοργός και την αγάπη μας θα σας στείλουμε. Επίσης μας έχει στείλει μήνυμα ο Νίκος από το Αρκαλοχώριο ότι έγινε χαμός, λέει, με τον Γιάννη Χαρούλη χθες. Γέμισε ο τόπος με ανθρώπους που θέλουν να ακούσουν τον Γιάννη τον Χαρούλη και του χρόνου, λέει, να σμίξουμε ξανά.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη τον Κατιδάκη, ο οποίος μας έχει καλέσει εδώ σε μια γλεντάρα που θα γίνει Παρασκευή 14 Αυγούστου εγώ στις Γωνιές, στον προαύλιο χώρο του σχολείου, με τον Χρύσανθο Μακράκη και τον Νίκο Μανιουδάκη. Είναι ένα πανηγύρι το οποίο το κάνουν κάθε χρόνο και νομίζω ότι πραγματικά θα γίνει χαμός από τις 9 ώρα το βράδυ. Είστε τόσο ελεύθεροι να περάσετε υπέροχα, φίλε Μιχάλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και εσάς, οι οποίοι στέλνετε και από το εξωτερικό, όπως έχουμε πει, όπως είπαμε και πριν από τον Ντίσελντορφ. Έχουμε άλλο ένα μήνυμα, όχι από τον Ντίσελντορφ, αλλά από το μακρινό Ντόρτμουντ αυτή τη φορά, όπου μας στέλνει ο φίλος μας ο Αλέκος και η φίλη μας η Τασία. Μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Μας έχουν στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία από την πόλη του Ντόρτμουντ, η οποία έχει ελληνική κοινότητα, εγώ πρέπει να σου πω.
1: Τέλεια.
0: Και ψάχνουν, λέει, άκρες για το πώς θα φτιάξουν και πώς θα διοργανώσουν ένα κριτικό πανηγύρι εκεί.
1: Το μόνο εύκολο, παιδιά, εμείς θα σας πούμε εδώ τι γίνεται. Γίνεται χαμός σε όλα τα χωριά. Σας έχω άλλο ένα γλέντι. Γιορτή Μπουρεκιού 13 Αυγούστου. Ναι, ημέρα Πέμπτη πέφτει. Πολιτιστικός Σύλλογος Βλαχερονίτης, σας παρακαλώ πολύ. Μας έχουν στείλει την ωραία τους αφίσα με τον Σταυρουλάκη τον Μιχάλη.
0: Παιδιά, στην πορεία, λέει, για την αγαπημένη μας τη Φανερωμένη. Σας ακούμε, λέει, εδώ πέρα. Τα φιλιά μας σε όλη την Κρήτη και σε όλους τους προσκυνητές που περπατάνε αυτή τη στιγμή. Ο Πέτρος και η Μαρίνα, οι οποίοι περπατάνε προς την Παναγία τη Φανερωμένη στο Λασίθι.
1: Τι καλό, μπράβο.
0: Παιδιά, μπράβο, βοήθειά σας. Τι ωραία μηνύματα, ρε παιδιά. Ταξιδέψαμε εδώ εξωτερικό, ψαροβραδιές, προσκυνητές. Ένας χαμός γίνεται σήμερα. Πάμε λίγο σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την παραλία της ημέρας, όπου σήμερα την τιμητική του έχει ονομάσει Ηρακλείο. Θα πάμε νότια, πολύ νότια, εκεί όπου βρίσκεται το μαγικό κινηματογραφικό Άγιο Φάραγκο. Η Γογό ψάχνει εδώ, αλλά δεν βρίσκει. Αλλά ναι, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για ακόμα μια φορά. Κάτσε να παίξω την κόρνα. Είμαστε έτοιμοι, λέει, να το ακούσουμε για πρώτη φορά.
1: Θα το ακούσουμε, επιτέλους.
0: Κυρίες και κύριοι, για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο του καλοκαίρι στο Νότο, το Ράκο Κάζανο.
2: Τέσσερα, τρία,

0: δημιουργικό χάος να πάμε στην παραλία της ημέρας, όπως σήμερα πάμε νότια του Ηρακλείου, όπως είπαμε πριν, στο μαγικό κινηματογραφικό Άγιο Φάραγκο. Έχουμε ξαναπάει, αλλά σήμερα έχουμε και άλλα μυστικά εδώ να ξεδιπλώσουμε σε όλους εσάς μπροστά, οι οποίοι ψάχνετε παραλίες όλη την Κρήτη. Έχετε σκάσει το νησί και νομίζετε ότι έχετε πάει Σαντορίνη, ξέρω εγώ. Μπορεί να το γυρίσετε σε δύο μέρες. Α, καλά, εντάξει. Το ξέρετε ότι από τη μία μεριά μέχρι την άλλη να οδηγήσεις θες τουλάχιστον 5-6 ώρες. Το ξέρετε ότι για να κάνεις τον κύκλο οι περισσότεροι κριτικοί δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν ποτέ γιατί τέλει, ξέρω εγώ, ένα μήνα. Λοιπόν, δεν τα ξέρετε όλα αυτά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να τα μάθετε σιγά σιγά εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Ήρθε η ώρα όμως πριν να τα μάθετε να πάμε μία ακόμα εκδρομή με τα νερά Ζαρός, παρακαλώ, τα οποία τα παίρνουμε ανά εξάδες και ανά χείρας και φεύγουμε αμέσως για το Άγιο Φάραγκο.
1: Πασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο ξεκινά! Powered by νερό Ζαρός.

0: έτοιμοι να βάλουμε το μαγιουδάκι μας και να κατευθυνθούμε νότια, όπως είπε και ο Γιώργος, στην πανέμορφη παραλία Άγιο Φάραγγου, όπου βρίσκεται βέβαια λίγο μακρύτσικα, 80 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Ηρακλείου, στην έξοδο του Άγιο Φάραγγου.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί τώρα, αν θέλετε να πάτε και να περάσετε έτσι αυτή την εμπειρία, τη συγκλονιστική, νομίζω πως πρέπει να κάνετε μια πεζοπορία περίπου 30 λεπτών. Όπου είναι
1: είναι 30 λεπτά μόνο.
0: Ναι, ναι, είναι σχετικά εύκολη, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δηλαδή δεν είναι τύπου περνάω το φαράγγι της Αμαριάς.
0: Όχι, όχι, αφήνεις εκεί το αυτοκίνητό σου και κάνεις ένα μισάωράκι και τσουπ, καταλήγεις στην ωραία την παραλία. Εάν όμως βαριέστε και δεν θέλετε τώρα
1: με
0: τη ζέστη να περπατάτε και να κάνετε και να δείχνετε, τι μπορείτε να κάνετε?
1: Να πάμε καϊκή.
0: Ναι, με καϊκάκι, είτε από τα Μάταλα, την Αγία Γαλήνη ή τους καλούς λιμένες.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω πως είναι η καλύτερη έτσι,
1: επιλογή, τέλεια.
0: Βέβαια, φορτώνεις πάνω στο καραβάκι ό,τι χρειάζεσαι.
1: Ού, και ψυχαριά βάζω.
0: Ακριβώς, και καταλήγεις στα πανέμορφα νερά του Αγίου Φάραγγου. Έχω να σου πω ότι αν κάνεις πεζοπορία,
1: ναι, ναι,
0: θα βρεις στο φαράγγι αυτών των Αγίων μεγάλες σπηλιές που ζούσαν ασκητές και φυσικά το ναό του Αγίου Αντωνίου με το μικρό πηγάδι.
1: Α, γι' αυτό το λένε Άγιο Φάραγγο.
0: Βέβαια, είναι το φαράκι των Αγίων.
1: Μάλιστα.
0: Πολλοί ερημίτες περάσανε από εκεί και μάλλον περνάγανε εκεί καλά. Γιατί γενικά το συγκεκριμένο σημείο έτσι είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Ωραιότατο.
0: Επίσης, έχω να σου πω ότι η παραλία, εντάξει, είναι εκπληκτική. Αξίζει η διαδρομή και βεβαίως θα βρείτε ωραιότατο βοτσαλάκι υψηλό, πεντακάθαρα νερά, έτσι κρυστάλλινα γαλάζια.
1: Ναι, ναι.
0: Τα οποία είναι συνήθως πάρα πολύ ήρεμα, δηλαδή είναι και απάνεμη παραλία.
1: Πώς θα γίνει να πάρουμε άδεια για καντίνα στο Άγιο Φάραγγο?
0: Εντάξει τώρα κι εσύ, μήντε πως εδώ.
1: Έλα ρε όλα, φίλε. Δηλαδή, όλοι να πούμε εκεί με το κανένα ρουσφετάκι ή κάτι, ας πούμε, να πάμε. Μια καντινούρα να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Να πάμε εκεί, φαντάζομαι να ανοίξουμε μοχίτο εκεί, hot dog εκεί, μπριτζολίδια στα κάρβουνα. Να έρχεται ο άλλο 30 λεπτά από το φαράγγι και να βλέπει τον παράδεισο και από δίπλα καντίνα. Άντε, γεια!
0: Και εντωμεταξύ έχει και έτοιμο έτσι διακοσμητικό φανταστικό για τη συγκεκριμένη καντίνα.
1: Τι,
0: γιατί
1: τι?
0: Σχηματίζεται μια φυσική καμάρα μέσα στη θάλασσα, σου λέει.
1: Αλήθεια.
0: Και μπορεί να βάλει και την ταμπέλα τη
1: καμπίνα. Πλωτή θα την κάνουμε την καμπίνα. Πλωτή.
0: Έτσι ακριβώς. Και ακριβώς από πάνω υψώνονται και κατακόρυφα τα επιβλητικά βράχια της Καψάλας.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλεις τώρα να σκαρφαλώσεις τα βράχια αυτά.
1: Πολύ, με το που βλέπω βράχια λέω θα πάω να σκαρφαλώσω.
0: Καλό είναι να πάρεις μαζί σου αθλητικά παπούτσια. Επίσης έχω να σου πω ότι στην συγκεκριμένη παραλία.
1: Εν τω μεταξύ, εδώ να πούμε και κάτι. Γιατί όλοι εσείς οι οποίοι έρχεστε στην Κρήτη και είστε λίγο σε φάση τουρίστες και είστε με τη διχάλα την παντόφλα. Η διχάλα η παντόφλα είναι απαγορευτική για την Κρήτη, παιδιά, όπου και να είστε. Δηλαδή, ακόμα και οι παραλίες μας εμάς εδώ δεν είναι τύπου, ξέρω εγώ, πάμε δύο βηματάκια. Δηλαδή, σίγουρα θα περπατήσετε πολύ και αυτή η παντόφλα θα σας κάνει τη ζωή δύσκολη. Οπότε, θα πάρετε τύπου παπουτσάκια θαλάσσης, αυτά που είναι σαν δικτυωτά που τα δένεις από πίσω κτλ. Είτε κανονικά παπούτσια. Δηλαδή, δεν γίνεται να επιβιώσετε αλλιώς. Με τη διχάλα, ξεχάστε το. Θα κουραστείτε, θα σας πιάσει μέσα σας, θα σας πιάσει τα νεύρα σας.
0: Να σου πω, άσε τη διχάλα τώρα στην άκρη, να σου πω εδώ τι πρέπει να δούμε στο Άγιο Φάραγγο, γιατί δεν τελείωσα. Έχουμε και τη θαλασσινή λίμνη του Βουρβουλίτη εκεί.
1: Α, ναι, αυτή η λίμνη. Ω, παιδιά, μην πάτε εκεί.
0: Ανατολικά είναι πάρα πολύ ωραία. Επικοινωνεί υποθαλάσσια με την ανοιχτή θάλασσα.
1: Καλά, εντάξει, έχει μέσα νυχτερίδες.
0: Τι λες, μωρέ, που έχει νυχτερίδες? Ποιος το είπε αυτό?
1: Έχω δει βίντεο στο YouTube όπου είναι μέσα νυχτερίδες.
0: Άσε μας, μωρέ. Επίσης, αν δεν θέλετε να πάτε εκεί, μπορείτε να πάτε απέναντι που έχει μια ωραία νησίδα χαμηλή.
1: Ναι, ναι.
0: Την Παπαδόπλακα.
1: Παπαδόπλακα.
0: Βέβαια, βέβαια. Που έχει πάρα πολλές γούβες.
1: Μπορεί να ήταν και ένας παπάς που του άρεσε να σπάει πλάκα.
0: Εκεί στις γούβες μπορείτε να μαζέψετε και θαλασσινό αλάτι,
1: ναι, ναι,
0: και να κάνετε και τη βόλτα σα.
1: Άργυλο έχει να γίνουμε έτσι σαν τους...
0: Άργυλο δεν έχει, έχει σε άλλες παραλίες.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν το Άγιο Φάραγγο, κυρίες και κύριοι. Τώρα ξέρετε που πάτε και νομίζω ότι θα πρέπει να πάτε και να μας πάρετε φωτογραφίες και βίντεο να δούμε πώς περάσατε. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Ανέ Κλάιν, B. Επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One. Η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.

0: σου έναν άχρωμο χώρο.
1: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
1: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
1: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
1: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
11: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
10: Νούμερο 3.
12: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
10: Νούμερο 2.
13: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Νούμερο 1.
14: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
10: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.

0: είμαστε εδώ, είμαστε δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι στο Νότο! 15 Αυγούστου στην Κρήτη είναι επιτέλους πραγματικότητα. Ζούμε στην καρδιά του καλοκαιριού. 6 Αυγούστου σήμερα, δεύτερη ώρα καλοκαίρι στο Νότο, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να βγούμε παντού και σήμερα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο και φυσικά στη Μεγαλόνισό μας την αγαπημένη. Φυσικά μαζί μου και σήμερα έτσι εκτάκτως ήρθε και εγώ η Περίγου, η οποία ήταν να μην έρθει γενικότερα, ήταν να πέσει λίγο για ύπνο. Αλλά εντάξει, την έχουμε εδώ γενικά απέναντί μας.
1: Ποιος ύπνος, πραγματικά δεν υπάρχει. Απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάς, δεν ξέρω να το ξέρετε. Αυτός είναι απέναντί μου, ναι.
0: Ναι, και δεν ξέρω για πόσο θα είμαι ακόμα. Έτσι στα διαλύματα τον παίρνουμε λίγο σήμερα.
1: Λίγο.
0: Κλείνουμε λίγο τα ματάκια, βρέχουμε λίγο πρόσωπο. Έχουμε φέρει κάτι σπρέι, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, αν τα έχετε πάρει χαμπάρι. Αυτά που ρίχνουν νερό.
1: Φανταστικά.
0: Είναι σαν αυτά που είχε η Ντένι στους δύο ξένους. Που έλεγε Θεέ μου, τι ντεκαντάν σκεψεκαζότανε.
1: Κάτι με το ίδιο.
0: Ναι, κάτι τέτοια. Είπα να μην κάνω διαφήμιση, εγώ την έκανα όμως. Είπα να φέρω σήμερα έτσι κάτι, εξάδες τέτοια, να τα βάζουμε πάνω μας, να φεύγει γενικότερα.
1: Ναι, γιατί αυτό όταν το βάλεις και ψιλονιστάζεις, έτσι σε ξυπνάει λίγο.
0: Είναι λίγο. Δεν ξέρω, μήπως να βγάλουμε ένα τέτοιο. Να τώρα οι startup πώς ξεκινάνε. Να βγάλουμε ένα τέτοιο μερακί. Να έχει, ας πούμε, έτσι λίγο πιο σεξουαλικές ιδιότητες, να ψεκάζονται μερακί. Α, το έχουμε κάνει και αυτό όμως.
1: Ράκι μπάστερ,
0: τι όλα τα έχουμε κάνει, ρε φίλε.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
1: Πρέπει. Κοκάζανο, ράκι μπάστερ.
0: Πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται πράγματα και λέω, α, πολύ έξυπνο αυτό. Και το έχουμε κάνει πριν 10 χρόνια.
1: Είδες πόσο μπροστά είναι το καλοκαίρι στον Νότο, Γιώργο.
0: Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε του εαυτού μας. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Εδώ δεν μπορεί να ξεπεράσει ο Μάρκος που μας στέλνει το μήνυμά του και βρίσκεται στην Κίσαμο. Δεν μπορεί να ξεπεράσει, λέει, τα κεφτεδάκια που του φτιάχνει η γιαγιά του. Οπότε τι κάνει, τα φτιάχνει η γιαγιά από την προηγούμενη μέρα, τα βάζει στο τάπερ και τα παίρνει μαζί του όπου και να πάει, σε όποια παραλία και να πάει.
0: Κεφτεδάκι και παραλία στην Κρήτη.
1: Μας είναι... έχει στείλει και φωτογραφία με τα κεφτεδάκια και τα έχει βάλει η γιαγιά.
0: Δεν θέλω.
1: Σε αυτό το τάπερ του παγωτού.
0: Όχι,
1: αυτό το τάπερ, όχι το κανονικό που το παίρνει, το αγοράζει. Όχι, αυτό το τάπερ το οποίο πραγματικά το φυλά και το ξαναφυλά και το έχει πάρα πολύ καιρό.
0: Που δεν κλείνει από πάνω, μόνο με, πώς το λένε, με αλουμινόχαρτο.
1: Όχι, κλείνει. Και το καπάκι.
0: Παιδιά, τι ωραία που είναι αυτά τα τάμπρι. Τι ωραίες που είναι οι γιαγιάδες γενικά που φτιάχνουν ωραία κεφτεδάκια. Καλημέρα στο Μάκη, τη φίλη μας τη Ρένα, η οποία μας ακούνε ψαρμένος από το Ρέθυμνο. Την καλημέρα μας λέει, παιδιά. Σήμερα λέει πάμε τζούγανο, μας γράφουνε.
1: Oh.
0: Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Καλημέρα και στο Γεράνι, επίσης στο Ρέθυμνο. Τη φιλιά μας, τα χαιρετήματά μας στον Άρη και τη Μέρη. Να τη αγαπημένη μας η Γεωργία από τις Αρχάνες. Νωρίς σήμερα. Εσύ μας στέλνει συνήθως δύο παρά. Τι έγινε σήμερα.
1: Σήμερα είναι νωρίς για φαγητό, μάλλον.
0: Έτσι, μάλλον. Έχει βάλει εγώ τα γεμιστά στο φούρνο. Και μας περιμένει. Μας λέει, παιδιά, ορίστε να φάτε. Έχω λέγει γιαουρτάκι, λέει, αλλά πρόβιο μας γράφει.
1: Ναι, αλλά δεν τονιστεύεις και το γιαούρτι, Γεωργία μας.
0: Κοίταξε τώρα. Οι περισσότεροι νιστεύουν το κρέας τώρα, εδώ που τα λέμε. Αλλά γενικότερα υπάρχουν και κάποιοι που είναι λίγο πιο αυστηροί, κόβουν και τα γαλακτοκομικά κτλ. Εγώ προσωπικά τώρα για γεμιστά με φέτα, γιαουρτάκι κτλ. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Καλημέρα στον Ορέστη και τη Λίτσα, οι οποίοι μας ακούνε από την παιδιάδα. Την καλημέρα μας εκεί κοντά στην Ελιά. Τι μάθαμε, λέει, παιδιά, θα έρθετε εδώ. Ναι, θα έρθουμε το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου. Θα είμαστε στην Ελιά Παιδιάδος σε ένα γλέντι που δεν ξέρουμε ποιος παίζει. Δηλαδή, πραγματικά, αν ξέρετε ποιος παίζει εκεί,
1: στείλτε
0: μας ποιος παίζει. Γιατί πραγματικά ψάχνουμε να δούμε ποιος θα είναι ο λιράκι στο γλέντι.
1: Νομίζω ότι θα είναι τα ξυλουράκια, Γιώργο.
0: Εγώ δεν το νομίζω, γιατί δεν το έχω βρει πουθενά. Το έψαξα χθες στις εκδηλώσεις που έχουν τα ξυλουράκια. Δεν γράφει πουθενά Ελιά Παιδιάδος.
1: Μπορεί να είναι εκτάκτος.
0: Τι εκτάκτος, μωρέ. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πάνε και να μην το έχουν ανακοινώσει.
1: Θα ρωτήσουμε τέλος πάντων. Δεν
0: πρέπει να δούμε, παιδιά, στείλτε μας λίγο. Εκεί στην Ελιά Παιδιάδος, ποιος παίζει το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Γλέντι. Καλημέρα στο Μαθαίο και την Κλειό, οι οποίοι μας ακούνε από την εταιρεία του στο Ηράκλειο. Την καλημέρα μας, παιδιά. Από το φαρμακείο τους μας ακούει η Ροδούλα και ο φίλος μας ο Ηρακλής επίσης στο Ηράκλειο και μας στείλουν μια μεγάλη καλημέρα.
1: Από το Ηράκλειο, εγώ θα σε πάω στην Κύπρο. Η Ευελίνα μας έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία με μια φανταστική εκκλησία. Πολύ όμορφη. Προταράς. Δεν έχω ιδέα πως λέγεται, γιατί μας τα έχει στείλει στα αγγλικά. Τη φιλιά μας και την αγάπη μας. Πολύ όμορφα περνάμε, λέει, εμείς εδώ. Σας ακούμε και σας θαυμάζουμε.
0: Τέλεια,
1: να
0: είσαι
1: καλά, κορίτσι μου, γλυκό. Επίσης, μας έχουν στείλει από την Πρέβεζα Γιώργο, όπου έχουμε εκεί φανατικό κοινό, μια ωραία παραλία και λέγεται Μονολίθι. Όπου η.
0: Μονολίθι,
1: Μονολίθι, όπου η αμμουδιά, λέει, είναι χρυσαφένια.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Σας περιμένουμε να κάνετε, λέει, εδώ τις βουτιές σας. Θα γαλαζοπράσινα νερά του Ιουνίου.
0: Τι ωραία, καλημέρες όμορφες να στείλουμε και εκεί στην Αγιά, στο Μιλοπόταμο, που ετοιμάζονται σιγά σιγά και ο Μιλοπόταμος τώρα. Εσύ μεγάλες στιγμές, περιμένει ηλιόλιο εκεί, ετοιμάζονται τρελό τριήμερο σε λίγες μέρες.
1: Να σου πω, εκεί θα έχει και. Πώς το λένε, γαρίφαλα.
0: Γαρίφαλα, λες.
1: Πάνε πιάτα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πρέπει να το ανακαλύψουμε από κοντά. Να, παιδιά, μας το στείλανε, ρε παιδιά. Ελιά Παιδιάδος, 8 Αυγούστου. Έχει σελήνη. Πώς το λένε, έχει παρσέλινο.
1: Αλήθεια.
0: Υπό το σελινόφος. Έχει παρσέλινο.
1: Δεν ξέρω, Γιώργο.
0: Υπό το σελινόφος, λέει.
1: Πότε πέρασε προηγούμενη σελήνη.
0: Δεν ξέρω. Σταυρακάκης Βασίλης, Μανολάκης Γιώργος. Καλά αυτό. Ο Μανολάκης ο Γιώργος, παιδιά, τι φάση με τον Μανολάκη. Βγάζει τα μπουζουξίδικα και μετά βάζει τα κριτικά. Μετά ξαναβγάζει τα κριτικά, βάζει τα μπουζουξίδικα.
1: Ο καλλιτέχνης μέσα του, πώς είναι τα ξυλουράκια που παίζουν από τη μία ροκ και από την άλλη κριτικά.
0: Παιδιά, είναι φανταστικός ο Μανολάκης. Λοιπόν, Σταυρακάκης Γιώργος, Πετράκης Τέλειος, Σταυρακάκης Αντώνης, θα γίνει χαμός. Στο γήπεδο, λέει, Ρωμανού, στο Ηράκλειο. Αυτό δεν είναι. Ελιά Παιδιάδος. Αυτός.
1: Βέβαια, αυτό δεν Σάββατο, είναι.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου θα γίνει ο χαμός. Τιμή εισόδου 5 ευρώ και φυσικά θα είναι εκεί και το καλοκαίρι στο Νότο με τους Glendy Hoppers. Κάμερες, δηλώσεις, χαμός, παιδιά.
1: Τέλεια.
0: Οπότε, λοιπόν, όσοι όλοι θέλετε να πρωταγωνιστήσετε στα βίντεο μας, ήρθε η ώρα σας να λάμψετε εκεί στην Ελιά Παιδιάδος στο πανηγύρι.
1: Να στείλουμε και μια καλησπέρα και πολλά χαιρετίσματα στη Χερσόνησο, εκεί όπου βρίσκεται ο Νίκος με την παρέα του. Έχουν έρθει, λέει, οι συμφοιτητές του από το Εράσμους από την Ιταλία και τους δείχνει εδώ, λέει, τα δικά μας τα μέρη. Έχουν πάθει πλάκα και σοκ, εννοείται, από το φαγητό.
0: Εντάξει.
1: Και αύριο, λέει, θα πάνε σε Γλέντι, δεν ξέρουν σε ποιο από όλα, αλλά θα πάνε σε Γλέντι εκεί για να πάθουν πολιτισμικό σοκ.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Δηλαδή, τώρα έρχονται από το εξωτερικό και πραγματικά, ρε φίλε, αν πας, ας πούμε, στην Ιαπωνία, αν πας, ας πούμε, στην Ινδία, ή αν πας.
1: Θα το
0: πάθεις το πολιτισμικό σου σοκ, αλλά δεν μπορεί να μην σου αρέσει κιόλα. Είναι αποκλείεται, σχεδόν αδύνατο, να έρθεις στην Κρήτη να δοκιμάσεις, ας πούμε, στα 10 φαγητά να μην σου αρέσουν 8.
1: Και να πας και σε ένα Γλέντι.
0: Δεν σου λέω τώρα να φας χοχλιούς, αλλά είναι δυνατόν.
1: Γιατί
0: τώρα.
1: Χοχλί, πούμε, δεν είναι ωραίοι.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να φας ντάκο, ας πούμε, ή να φας ξέρω εγώ, αντικριστό, ή να φας γαμοπύλαφο, να μην σου αρέσει.
1: Δεν
0: γίνεται, είναι αντικειμενικά νόστιμο.
1: Να πας τώρα εσύ, είσαι ξένος, είσαι από την Ιταλία, ακούς άλλη μουσική, έτσι πιο λίγο έτσι χαλαρή, και πας τώρα στα Γλέντια, ντουρουντούρου, ντουρουντούρου, κόσμος. Όλοι πιάνονται με τα χέρια τους, αγκαλιάζονται και χορεύουν.
0: Σου λέει, δεν είναι πρωτόγονοι.
1: Τι,
0: θα με σφάξουν.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι το γεγονός ότι τι έχαναν τόσο καιρό. Εγώ αυτό πιστεύω ότι κάνουν οι ξένοι όταν έρχονται εδώ και τρελαίνονται με την Κρήτη. Τι έχαναν τόσο καιρό.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στη Ζηρίχη, στο φίλο μας τον Κυριάκο για την Ευγενία, οι οποίοι μας ακούνε και αυτοί και έχουν πέσει σε κατάθλιψη. Θέλουν να έρθουν οπωσδήποτε Κρήτη. Ή έστω, λέει, ένα νησί και Κυκλαδονήσει, λέει, να πάμε μια διακοπές. Αλλά γενικότερα δεν επιτρέπει, λέει, παιδιά, και η ακρίβεια, λέει, γενικότερα, γιατί η ακρίβεια δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα. Σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα να στείλουμε και στον Πασχάλη και στο φίλο μας εδώ πέρα την Εκταρία, οι οποίοι μας ακούνε γογό από το New Jersey και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Μας έχουν στείλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία με το μικρό του τον Κυριάκο εδώ πέρα, η οποία από ό,τι φαίνεται εδώ είναι μια οικογένεια πολύ τρελή και πολύ ελληνική. Πότε θα έρθετε, παιδιά, εσείς από τα μέρη μας?
1: Για πείτε. Περιμένουμε, γελάτε.
0: Καλημέρα να στείλουμε και στη Ζάκρο, εκεί στο φίλο μας το Μάνο και τη Γιώτα, οι οποίοι κατευθύνονται για μπανάκι και μας ακούνε, όπως κατευθύνονται για μπανάκι εκεί κοντά στο Κεντρόδασο, στα Χανιά. Και οι φίλοι μας, η Μαρίνα, ο Παύλος και η Δήμητρα. Και νομίζω ότι πραγματικά θα περάσουν υπέροχα, παιδιά. Αναμένουμε φωτογραφίες.
1: Πολλοί κόσμοι κατευθύνεται τώρα δεξιά και αριστερά, ανατολικά, δυτικά στην Κρήτη. Οπότε να είστε προσεκτικοί και να οδηγάτε έτσι.
0: Με σύνεση.
1: Και υπευθυνότητα. Και βεβαίως υπομονή, γιατί εντάξει, έχουν έρθει και τουρίστες από όλο τον κόσμο στο νησί μας που έχουν κάτι δρόμους να με το συγχωρήσεως. Οπότε δεν είναι και οι άνθρωποι, δεν έχουν εξειδικευτεί στο να οδηγούν σε τέτοιους δρόμους όπως ο τους δισκούς μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Τι θα κάνουμε μετά?
1: Τι θα κάνουμε μετά, Γιώργο?
0: Να κάνουμε pop-up. Να κάνουμε ένα pop-up.
1: Ας κάνουμε ένα pop-up, έτσι να πάμε 5.000 χρόνια πριν.
0: Ναι, λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Θα πάμε,
1: να
0: λοιπόν.
1: Να ταξιδέψουμε στον χρόνο.
0: Ναι, ακριβώς. Θα πάμε λοιπόν σε λίγο να κάνουμε ένα pop-up. Το pop-up τι είναι? Μια έκτακτη στήλη, η οποία την κάνουμε συνήθως κάθε Πέμπτη, κάθε Παρασκευή εκεί. Και σήμερα θα πάμε μια βόλτα στο βοτανικό κήπο Κρήτης να ανακαλύψουμε τη μινωική μαγειρική, που τι είναι ουσιαστικά. Μαγειρεύανε μέχρι, δηλαδή τώρα μέχρι και σήμερα μαγειρεύουν, αλλά ξεκίνησε μέχρι πριν 5.000 χρόνια αυτό το πράγμα, να μαγειρεύουν μέσα σε πύληνα, με μέλι, με συγκεκριμένα μπαχαρικά. Οπότε πάμε λοιπόν σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο για ένα ζωντανό ραδιοφωνικό ταξίδι στην ιστορία.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: ήρθε η ώρα για το pop-up της ημέρας, παρέα με το Βοτανικό Κήπο Κρήτης, να μάθουμε πράγματα τα οποία δεν ξέραμε και τα οποία υπάρχουν εκεί στο Βοτανικό Κήπο. Σας τα έχουμε κάνει τόσα, αλλά πρέπει να πάτε, γιατί εμείς πήγαμε. Τότε πριν χρόνια, όταν είχαμε την πρώτη επικοινωνία με τον Πέτρο τον Μαρινάκη, τον ουσιαστικά τον ιδρυτή και τον εμπνευστή του πάρκου αυτού, το οποίο έχει αλλάξει εκεί πέρα το χάρτη στα Χανιά.
1: Να ξαναπάμε.
0: Μας λέει, παιδιά, πρέπει, για να δείτε γιατί πράγμα μιλάμε, πρέπει να έρθετε. Και είχε απόλυτο δίκιο. Πήγαμε πραγματικά και είδαμε από κοντά τι έχουν φτιάξει. Εκτός του ότι είναι ένας απίστευτος χώρος, εκτός του ότι.
1: Παράδεισος.
0: Στο εστιατόριο. Είναι, δεν είναι αυτό που λέμε ούτε fine dining, ούτε παραδοσιακό, ούτε τίποτα. Είναι μια κατηγορία από μόνο του. Παίρνουν τα βότανα, όλα τα πάντα από τον ίδιο το κήπο και το πάρκο και μαγειρεύουν πάνω σε αρχαίες τεχνικές όπως η μινωική μαγειρική, αντικριστά, παραστιά, ξυλόφουρνο. Και νομίζω ότι πραγματικά έχουν φτιάξει κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Και τι ωραία θέα, ε!
0: Φοβερά, φοβερά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για ακόμα ένα pop-up story για να δούμε λίγο για τη μινωική μαγειρική, τι ξέρουμε, με το Βοτανικό Κήπο Κρήτης.
2: Είναι τα pop-up stories της ημέρας από το Βοτανικό Πάρκο και τους Κήπους Κρήτης με τον Γιώργο Μπαλοθιάρη και την Γογοβρίου.
1: Λοιπόν, έτοιμοι να μάθουμε τι γινόταν εκεί στην αρχαιότητα με τους Μινωίτες, οι οποίοι πραγματικά ξέραν να μαγειρεύουν, Γιώργο, γιατί ό,τι πάνω κάτω το παίρνουμε και το κάνουμε εμείς τώρα και είναι πολύ νόστιμο, μάλλον το κάνανε τότε. Οπότε υπάρχει αυτή η αναβίωση από την αρχαιότητα και βέβαια το ίδιο κάνουν και στον Βοτανικό Κήπο.
0: Και τότε πρέπει να πούμε ότι δεν είχαν τα υλικά που έχουμε εμείς σήμερα στη διάθεσή μας. Δηλαδή τώρα εμείς που θα πάμε, ας πούμε, να ρίξουμε, ξέρω εγώ.
1: Και την ευκολία μας.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Με κείμενο, αλάτι. Εκεί τότε είχαν συγκεκριμένα πράγματα. Είχαν, ας πούμε, για παράδειγμα το μέλι. Το οποίο, ας πούμε, για παράδειγμα το έβαζαν μέσα στα πύληνα εκεί με τη μαγειρική, είτε μαγείρευαν κρέα είτε οτιδήποτε, για να δώσει γεύση. Αυτά ήταν τα όπλα του, ας το πούμε έτσι.
1: Και εννοείται πως οι Μινωίτες έψηναν το φαγητό του σε πύληνες χύτρες. Πώς έχουμε τώρα τις χύτρες που ψήνουν γρήγορα, τότε ήταν η πύληνη η χύτρα. Και εννοείται πως το φαγητό ακόμα και σήμερα μετά από τόσα χρόνια σε πύληνο είναι πολύ πολύ πιο νόστιμο πάνω σε ανοιχτή φωτιά και χρησιμοποιούσαν λάδι, μέλι, κόλιανδρο, ντόπια βότανα φυσικά και όλη αυτή ήταν η μαγειρική τους, που δεν ήταν απλά μία μαγειρική τι θα φάμε σήμερα, θα φάμε αυτό, αλλά ήταν μία ιεροτελεστία.
0: Λοιπόν, μόλις ρώτησα το ChatGPT, το παγκόσμιο πραγματικά πανεπιστήμιο το οποίο πιστευόμαστε όλοι μας, γιατί δεν ξέρουμε τίποτα και είμαστε πλέον τελείως άχρηστοι. Τι έτρωγαν κυρίως στη μινωική περίοδο. Ναι. Έτρωγαν, λέει, δημητριακά, κυρίως σιτάρι και κρυθάρι, όσπρια, όπως φακές, μπιζέλια και άλλα, λέει, ψυχανθή. Τι είναι τα ψυχανθή, ρε παιδιά? Χάθηκα λίγο. Ελιές και ελαιόλαδο, σταφύλια και κρασί, σίκα και άλλα εποχικά φρούτα, άγρια χόρτα και φυτά. Είδες, είχανε και τότε βλήτα. Όχι.
1: Μπορεί να είχανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Μόνο στην Κρήτη.
0: Ψάρια και οστρακοειδή. Ωραία περνούσαν τότε, να πούμε.
1: Είδες. Πατάτες δεν είχαν όμως.
0: Κρέας, λέει, από εγωπρόβατα, χείρους και βοηδή. Μα είναι δυνατό να μην είχαν πατάτες.
1: Ούτε κοτούλες τρώγανε.
0: Συγγνώμη, πώς, δηλαδή, με τι συνοδεύανε?
1: Με χόρτα, βρε Γιώργο.
0: Με χόρτα, ούτε ρύζι δεν είχανε.
1: Ούτε ρύζι, ναι.
0: Απίστευτο.
1: Δεν είχαν ανακαλύψει ότι η Κίνα είχανε. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Και εκτός, λέει, από τα πύληνα, μαγειρεύαν, λέει, και σε σούβλες ουσιαστικά, σε ανοιχτές φωτιές, εστίες και τέτοια, ή σε μεγάλα χάλκινα καζάνια. Όταν είχαν, λέει, γεύματα και συμπόσια.
1: Είχαν πολύ κόσμο, ναι. Είδες, καζάνια. Κοκάζανο, καζάνια.
0: Αν είχαμε, λέει, την ευκαιρία να τα δοκιμάσουμε, λέει, σήμερα, επειδή ρώτησα πώς θα ήταν η γεύση, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα εμείς θα δοκιμάζουμε, ας πούμε, ένα γλυκό, ξέρουμε τη γεύση. Δοκιμάζουμε ένα φαγητό με ψητό στο φούρνο, ξέρουμε περίπου.
1: Πάνω κάτω.
0: Τότε πώς ήταν η γεύση όταν όταν δεν είχαν όλα αυτά που έχουμε εμείς σήμερα? Τότε, λέει, η γεύση θύμιζε πολύ ελαιόλαδο, είχε πολύ έντονη επίγευση από κρασί, από άγρια αρωματικά φυτά, από σπόρι, λέει, όπως ο κολίανδρος, από πικρά χόρτα, από σίκα και μέλι, αν θέλανε για αγγλικίτητα και τέτοια πράγματα. Οπότε καταλαβαίνεις, λοιπόν, ότι ήταν μια μαγειρική η οποία είχε πολύ ισχυρές βάσεις.
1: Και κρατάει ακόμα και σήμερα, σου λέει, αφού βάζουμε ψητό και στο ψητό μέλι βάζουμε. Πόσους αιώνες τώρα έχουν περάσει, τόσα χρόνια έχουμε ανακαλύψει τόσα πράγματα και το μέλι παραμένει νούμερο ένα πράγμα στις επιλογές μας για να μαγειρέψουμε.
0: Και δεν υπήρχαν, λέει, τότε ντομάτες, πατάτες, πιπεριές, καλαμπόκι, καφές, κακάο ή ζάχαρη. Άρα εσύ, εγώ χωρίς καφέ δεν θα μπορούσα να επιβιώσεις.
1: Παιδιά, θα είχα πρόβλημα.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Μάλλον θα ανακάλυπτα εγώ τον καφέ για να ζήσω.
0: Νομίζω ότι όντω θα ανακάλυψε τον καφέ. Λοιπόν, να πούμε ότι όλα αυτά που λέμε τώρα μπορείτε να τα ζήσετε από κοντά, να πάτε στο Βοτανικό Κήπο Κρήτης. Εκεί έχουν φτιάξει ένα τεράστιο χώρο, ο οποίο μέσα έχει πύληνα σκεύη και μαγειρεύουν όπω τότε. Με μπαχαρικά, με ωραίου τρόπου μαγειρική, με τα κάρβουνα κτλ. Οπότε λοιπόν μπείτε και στη σελίδα του Βοτανικού Κήπου για να γνωρίσετε αυτέ τι μαγειρικέ. Και φυσικά εμεί θα είμαστε εδώ να σα κρατάμε up to date με όλα τα παλιά, τα οποία επανέρχονται και τώρα είναι τσιμωδό, όπω λέμε εδώ στο νησί μα. Άλλο ένα pop-up τη ημέρα τελείωσε. Πάμε για διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σα.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, B, Επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.

0: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
5: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
4: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσυλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: καλοκαίρι στο ΝΑΤΟ! Ζωντανά σε όλη την Κρήτη, Madness 95 για το Λασίδι, 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι η Κοκό Βερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπολοθιάρης.
0: Και νομίζω ότι ξεπέρασα την βροχίτιδα. Τώρα θα πάθω αμυγδαλίτιδα με τόσες φωνές. Δεν την γλιτώνω γενικότερα φέτος.
1: Όχι, σε παρακαλώ, όχι κι εσύ.
0: Με τα air condition, με τα παγωμένα. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι με έχει πιάσει φέτος. Έχουν πέσει όλα πάνω μου. Αρκετά πια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως για τα μηνύματά σας, παρακαλώ.
1: Και εννοείται πως θα στείλουμε πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στη Λιδία, την όμορφη κόρη της φίλης μας της Ντελίνας, η οποία μας ακούει. Είναι 6 χρονών. Είναι τώρα στο αμάξι, κάπου πηγαίνουν, φαντάζομαι, κάπου όμορφα. Και ήθελε να μας ακούσει τα φιλιά μας και την αγάπη μας και να περνάτε όμορφα.
0: Καλημέρες, όμορφες, το φίλο μας στο Στέριο και την Αναστασία, οι οποίοι μας ακούν από τον Αποκόρον, από τις Καλύβες. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα μας, γράφει και από τη Μυρτιά ο φίλος μας ο Λουκάς. Παιδιά, λέει, έχουμε ξεκινήσει τις ρακές. Ελάτε, λέει, να κάτσουμε κάτω, λέει, από την, εδώ πέρα από τη Μυρτιά, να πιούμε, λέει, μια. Μας λέει εδώ πέρα ο φίλος μας. Την καλημέρα μας και τα φιλιά μας, φίλε Λουκά. Βάλτε και ερχόμαστε. Παγωμένο καρπουζάκι να έχει, να το συνοδεύσουμε και είμαστε μέσα. Καλημέρα στο Σταύρο και τη Θεοδώρα, οι οποίοι μας ακούνε από τους Κουνάβους. Μια μεγάλη καλημέρα στο λεωφορείο που κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς Χανιά και μας ακούνε. Του Κτέλ, το Μιχάλη και την Καστα. Αντίνα που είναι μέσα και μας στείλανε το μήνυμα.
1: Παιδιά, η θάλασσα είναι υπέροχη, φανταστική. Είμαστε στη μεγάλη παραλία, στην ομπρελίτσα μας και σας ακούμε. Καλά να περάσετε, παιδιά. Είναι η Ρένα και ο Μανώλης, οι οποίοι έχουν έρθει, φαντάζομαι, για διακοπές και μας ακούνε. Επίσης, μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε στο Μιχάλη και τη Στέλλα, οι οποίοι και αυτοί έχουν έρθει διακοπές και πηγαίνουν λίγο προς τον Ξηρόκαμπο. Καλή τύχη, θα σας ευχηθώ, γιατί ο δρόμος έχει κάποιες στροφές. Αλλά εντάξει, νομίζω πως όλο αυτό που θα ματαδεί. Θα σας συγκλονίσει και θα τις ξεχάσετε και τις τροφές και όλα.
0: Λοιπόν, αφού πήγες που πήγες στο Κουτσουνάρι και τη μεγάλη παραλία εκεί στο Λασίθι, στην Ιεράπετρα, να στείλω και μια μεγάλη καλημέρα στο Πέλαγο Seaside Restaurant και την οικογένεια Τζορτζάρη, η οποία μας περιμένει και σήμερα με μια μοναδική κουζίνα, την κουζίνα La Greque του Σωτήρη Ευαγγέλου, ενός από τους πιο γνωστούς και αγαπημένους σεφ στην Ελλάδα. Και φυσικά μας περιμένουν με μοναδικές γεύσεις. Αν είστε κοντά εκεί, σε αυτή την περιοχή, κουκλάρετε λίγο, ψάξτε Πέλαγο Seaside Restaurant να το βρείτε. Την καλημέρα μας στην όμορφη οικογένεια. Καλημέρα στείλουμε στον Νίκο τη Χαρά και τον Δημήτρη, οι οποίοι μας ακούν από το Βόλο Γωγό και ετοιμάζουν και αυτοί απόβαση για Ρέθυμνο τις επόμενες ημέρες.
1: Από το Βόλο, εγώ θα σε πάω στο Ηράκλειο, εκεί όπου βρίσκεται ο Αγισίλαος που μας έστειλε τις καλοκαιρινές συναυλίες της Φιλαρμονικής στο κέντρο του Ηρακλείου, στα σκαλοπάτια της Λεωφόρου Δικαιοσύνης. Θα γίνουν στις 13, στις 20 και στις 27 Αυγούστου. Βέβαια δεν μας έχεις πει ώρα, αλλά δεν έχει να κάνει. Πολύ ωραία πράγματα γενικότερα να μας τα στέλνετε και να τα λέμε και εμείς στον κόσμο να τα μοιραζόμαστε.
0: Σήμερα το βράδυ στα Μνή Παιδιάδος Γιώργος Αλεξαντονάκης στο Πανηγύρι του Χριστού. Όσοι πιστοί προσέρχεται, πραγματικά μας γράφει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Γιώργος, να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Επίσης σήμερα το βράδυ ο αγαπημένος μας, ο λατρευτός μας, ο άνθρωπος με τον οποίο είμαστε ερωτευμένοι και δεν μπορούμε πραγματικά να κάνουμε χωρίς αυτόν, ο Νίκος Γωνιανάκης, είναι στο Λευκοχώρι Μονοφατσίου, στο πρώην δημοτικό σχολείο. Σήμερα το βράδυ είσοδος 15 ευρώ με πλήρες μενού. Τώρα, παιδιά, τι ψάχνετε τώρα? Γωνιανάκης, πλήρες μενού, πανηγύρι, Λευκοχώρι Μονοφάτσι. Εντάξει, άντε γεια τώρα.
1: Για
0: αυτούς που ξέρουν τώρα, για αυτούς που ξέρουν. Οι υπόλοιποι τώρα ας πάνε σε κανένα κλαμπ.
1: Ο Βαγγέλης με τη Σοφία είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι, γιατί μόλις κλείσανε, λέει, τα εισιτήριά τους για Χανιά. Θα έρθουν μετά τις 15 του Αυγούστου. Καλύτερα, βρε παιδιά.
0: Νομίζω.
1: Μην έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Σεπτέμβρης, Οκτώβρης είναι ωραία.
1: Μας ρωτάνε αν, λέει, θα βρούμε κανένα γλέντι μετά τις 15.
0: Μόνο ένα. Παιδιά, να πούμε ότι από την Τετάρτη, από εχθές δηλαδή, μέχρι και την Κυριακή, υπάρχουν πάνω από 100 γλέντια τα οποία βρίσκονται στην Κρήτη, χωρίς εκδηλώσεις, χωρίς συναυλίες, χωρίς τίποτα. Αν μπείτε στο group το οποίο έχει φτιάξει το καλοκαίρι στο Νότο, το Σεΐδα στο Γλέντι, θα βρείτε πολλά από αυτά. Οπότε λοιπόν, να σημειώσετε και αυτό, αν θέλετε να έχετε ένα ημερολόγιο για το τι συμβαίνει.
1: Να πούμε ότι τα γλέντια συνεχίζονται όχι μόνο μέχρι τις 15 ή μετά τις 15 μέχρι και το Σεπτέμβρη. Σχεδόν κάθε μέρα έχουμε παντού σε όλο το νησί γλέντια που βρίσκουμε και τις ευκαιρίες μας να γλεντοκοπήσουμε με τους Αγίους μας, αλλά έχουμε και τις γιορτές που έχουν ξεπηδήσει από όλα τα χωριά.
0: Παλιά είχαμε κάθε πουσουκού γλέντι. Τώρα έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη.
1: Πρόβλημα,
0: παντού 5-6 γλέντι την ημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη και την Άννα, οι οποίοι μας ακούν από το Τορόντο Γογό. Θέλουν, λένε, να κάνουν βιντεοκλήση να βγούμε ζωντανά στον αέρα.
1: Γιατί όχι.
0: Παιδιά, έλα, πάρτε τηλέφωνο, σας περιμένουμε. Με κάποιο τρόπο θα το βρούμε τον τρόπο να βγείτε. Mm-hmm. Τα φιλιά μας στο όμορφο Τορόντο. Νάτα και τα Ιωάννινα, ο Νίκος και η Χαρά μας περιμένουν από εκεί, λέει, να μας κάνουν το τραπέζι. Και εμείς, λέει, γεμιστά έχουμε, λέει, σαν τη Γεωργία από τις Αρχάνες μας γράφουν.
1: Λοιπόν, επειδή λέμε τώρα για γεύσεις, για φαγητά, για αλμυρά, εγώ θα σε πάω σε γλυκό εκεί στην Μυστεγνά, αν το λέω σωστά, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Μας ακούει η φίλη μας η Χριστίνα με τον άντρα της που έχουν ζαχαροπλαστείο και περιμένουν, αν θέλετε, λέει, σας στέλνουμε αυθεντικούς χειροποίητους γιουζλεμέδες.
0: Γιουζλεμέδες.
1: Γιουζλεμέδες.
0: Τι είναι αυτό, ρε παιδιά?
1: Είναι παραδοσιακή συνταγή, γλυκάκι νόστιμο και είναι σαν τα τρίγωνα πανοράματος.
0: Α, έμπαινα.
1: Έμπαινες.
0: Έμπαινα τώρα.
1: Άντε, παιδιά, στείλτε τα.
0: Έλα, παιδιά, τώρα μην κάνετε τέτοια. Είναι τώρα, αυτά είναι πολύ πονηρά που στέλνετε. Λοιπόν, σας περιμένουμε, λέει, στην Άρβη, παιδιά, στη γιορτή Μπανάνας. Καλώς να ορίσετε. Αύριο θα είμαστε με τους Glendy Hoppers στη γιορτή Μπανάνας. Καλημέρα να στείλουμε και στο Λασίθι, εκεί στο Austria Resort and Spa, όπου ετοιμάζονται για παρτάρες στο θάλασσα Seaside. Έρχεται αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου Αλέξα και Rose Junior. Θα γίνει χαμός. Sunset του Midnight Experience. Όλοι όσοι είστε στην περιοχή, γκουγκλάρετε, ψάξτε, μπείτε στο Instagram να αναζητήσετε το θάλασσα Seaside.
1: Και βέβαια σας περιμένουν και giveaways που μόλις έτσι βγήκαν στο φως.
0: Τέλεια.
1: Αύριο θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα event. Θα σας περιμένει ένα ωραιότατο τραπέζι 6 ατόμων να περάσετε υπέροχα, παιδιά, σε κάθε event που διοργανώνεται από το θάλασσα Seaside.
0: Παιδιά, ξεκινήσαμε, λέει, για αγιοφάραγκο. Ψηθήκαμε, λέει, άσχημα. Έχουμε πάρει σκηνή. Γράφουν, λέει, μας γράφουν εδώ πέρα. Τώρα τι να πούμε, ρε παιδιά, μα τι είναι ερωτήσεις είναι αυτές που κάνετε τώρα.
1: Είπαμε τυχαία, ξεμείνετε εκεί, δεν πειράζει.
0: Είναι 300 ευρώ το πρόστιμο, το Googler, πριν να το ξέρετε. Καλημέρα στο Στέφανο και τη Μαρίνα, οι οποίοι μας ακούνε και αυτοί από το Ρέθμινο, από την εταιρεία που δουλεύουν και δηλώνουν φανατικοί πλατσουρίστας γογό.
1: Καλά κάνετε.
0: Είναι έτοιμοι να μπουν μπροστά για μας και να είναι εκεί με το σπαθί τους να, πώς το λένε, να πληγώσουν τους οχτρούς μας. Καλημέρα στον Ανδρέα και τη Λαμπρινή, οι οποίοι μας ακούνε από τη Γέργερη.
1: Και επειδή τώρα έχω εδώ ένα στεναχωρημένο μήνυμα από τη φίλη μας τη Μαρία, η οποία δεν πρόλαβε, λέει, να ακούσει το ρακοκάζανο που το παίξαμε επιτέλους σήμερα.
0: Έλα.
1: Πρώτη φορά στο ραδιόφωνο.
0: Έλα.
1: Θα το ξαναβάλουμε.
0: Τώρα τι να μας πιέζετε τώρα.
1: Δεν
0: θέλουμε.
1: Ναι.
0: Μαμί. Μη μας τα λέτε έτσι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε μουσικό διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας. Όπου σήμερα έχουμε μια τρελή ιστορία πάλι από το Αγίο Φάραγκο. Με ένα τρελό ψαρά, ο οποίος έβαλε γαμοπίλαφα μέσα σε καλαμάρια, τα έψησε πάνω στο καΐκι. Ξέρετε, κάποιοι ψαράδες έχουν πάνω στα καΐκια, ακόμα και μικρά καΐκια, έχουν μικρά κουζινάκια. Τύπου ένα γκαζάκι, μια εστία, κάτι τέτοιο. Και εκεί στα μεσοπέλαγα ή στις ακτές κτλ. Βγάζουν ένα καλαμαράκι του κουτιού, βγάζουν ένα αυγουλάκι, τηγανίζουν μια πατάτα.
1: Συγγνώμη, βρε Χριστιανέ μου, μέσα στη θάλασσα είσαι και βγάζουν τα καλαμαράκι από το κουτί.
0: Μα εντάξει, τι να σου πω τώρα, έτσι σου λέω τώρα, έτσι μου ήρθε. Λοιπόν, και τα βγάζουν εκεί πέρα, σου φτιάχνουν τώρα εκεί κάτι πιάτα και κακαβιές κάνουν. Οπότε λοιπόν μείνετε συντονισμένοι, γιατί μια τέτοια συνταγή έρχεται σε λίγα λεπτά και νομίζω ότι θα γίνει ο απόλυτος χαμός.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: κουζίνα μας και σήμερα να δούμε τι καλό μας ετοιμάζει εγώ η Βερίγου. Εδώ έχει συνταγή αποκλειστική από Αγιοφάραγκο, την οποία την έχουμε φέρει πάνω από καΐκι, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα για ακόμα ένα γαστρονομικό θαύμα στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα,
1: Powered by Festo Supermarkets.

0: και να πω, λίγο πριν πάμε στη μαγειρική και πριν μιλήσει εγώ, επειδή μας είχε έρθει ένα πολύ περίεργο μήνυμα εδώ πέρα, το οποίο είναι λίγο κωδικοποιημένο. Αλλά λέμε καλού κακού, ας στείλουμε χαιρετίσματα. Παιδιά, επιτέλους λέει εδώ πέρα, ήρθα ξανά στην Κρήτη, σας ακούω. Τα φιλιά μας λέει από την παρέα της Ελούντας, ξέρετε ποιος. Και νομίζω ότι πραγματικά είσαι ο φίλος μας ο οποίος κάνει εκεί πέρα τις διακοπούλες του, ή είναι κάποιος ο οποίος μας τρολάρει εκεί πέρα. Ό,τι κατάλαβε, όποιος κατάλαβε. Πάμε στη μαγειρική της ημέρας.
1: Πάμε στη μαγειρική της ημέρας και εννοείται πως από την Ελούντα εμείς θα πάμε στο Άγιο Φάραγγο, εκεί όπου πραγματικά είναι ένας παράδεισος που μας περιμένει. Κάπως έτσι σκέφτηκαν και οι φίλοι μας, η παρέα συγκεκριμένη που έκλεισε έναν ψαρά να πάει με καϊκάκι στο Άγιο Φάραγγο, γιατί βαριόντουσαν να πάνε πεζοπορία από το Φαράγγι.
0: Αυτά είναι.
1: Και βεβαίως για πεσκέση του κρατούσαν μία ωραιότατη κατσαρόλα γεμάτη από γάμο πίλαφο που είχε περισσέψει από τον χθεσινό γάμο που έπιναν και έτρωγαν μέχρι το πρωί.
0: Τίμιο πεσκέση.
1: Εντελώς τίμιο.
0: Παιδιά, τώρα να πας σε παραλία και να κρατάς γάμο πίλαφο σε ταπεράκι. Είναι premium life. Είναι premium plus βασικά.
1: Epic, epic. Ο καπετάνιος λοιπόν που το είδε, εντάξει, λέει, τι μου κάνατε κι εσείς. Αυτό ήθελε για να πάει ένα level παραπέρα η όλη κατάσταση και βόλτα τέλος πάντων με το καραβάκι.
0: Μάλιστα.
1: Τι έκανε λοιπόν ο τύπος? Άναψε τον καζάκι στο καΐκι,
0: ναι, ναι,
1: και έγινε το θαύμα.
0: Μάλιστα. Τι θαύμα ήταν αυτό, ρε εγώ, και έκανε και παύση.
1: Γέμισε τα φρέσκα τα καλαμάρια τα οποία τα είχε βγάλει από πριν, εννοώ πριν. Είχε πάει την ψαριά του άνθρωπος.
0: Είχε καλαμάρια στο Άγιο Φάραγγο.
1: Είχε στο Άγιο Φάραγγο συγκεκριμένα, δεν ξέρω. Πάντως είχε πάει ο άνθρωπος τα ανοιχτά και τα είχε ψαρέψει και τα είχε ακόμα στο καϊκάκι του.
0: Μάλιστα.
1: Τα έβγαλε λοιπόν από τον πάγο,
0: ναι, ναι,
1: και τα άνοιξε.
0: Ναι, ναι.
1: Και μέσα τι έβαλε, Γιώργο?
0: Για πες, για πες.
1: Έβαλε το γαμοπύλαφο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αφού βέβαια τα έψησε τα καλαμάρια στον καζάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά τα έδεσε με τσιγαριαστά βλήτα.
0: Πώς τα έδεσε, δηλαδή, από το ταβάνι του καϊκιού?
1: Όχι, βρε παιδί μου, έβαλε και τη βλήτα έτσι να δέσει.
0: Α, τη γέμιση μέσα.
1: Ναι, μαζί με το γαμοπύλαφο. Όλα μαζί. Έριξε και μια κόκκινη σάλτσα εκεί του κουτιού που είχε στο καϊκάκι του και τα έψησε δίπλα σε ωραίες πατατούλες που έγινε πραγματικά
0: κόλαση.
1: Κόλαση.
0: Αυτό είναι κόλαση.
1: Πολύ ωραία κατάσταση. Είναι,
0: αλλά θα το φάω στην παραλία, δεν το φάμε στο καϊκάκι, γιατί κουνάγι ζαλίζομαι.
1: Εντάξει, λογικό. Αλλά όλο το ψήσιμο όμως έγινε ασφαλέστατα και ομοιόμορφα και υπέροχα πάνω στο καϊκάκι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λοιπόν το ωραίο το πράγμα, τι θα χρειαστούμε, Γιώργο?
0: Για πες, για πες.
1: Εννοείται πως θα χρειαστούμε ολόκληρα φρέσκα καλαμάρια. Θα χρειαστούμε περίσσευμα από γαμοπύλαφο που λίγο πολύ όλοι πάμε σε γάμους
0: έχουμε, και εντάξει, και τώρα να πας σε ένα τυχαίο σπίτι κριτικό και ανοίξει το ψυγείο, θα έχει γαμοπύλαφο από χθες.
1: Εννοείται, φρέσκα βρασμένα βλήτα και πατατούλες,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και φυσικά σάλτσα ντομάτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα βάζεις όλα μαζί, τα ψήνεις, αν έχεις και φούρνο το βάζεις και στο φούρνο, το καλαμάρι
0: στο φούρνο,
1: είναι ακόμα πιο ωραίο, ναι.
0: Ωραίο γίνεται στο φούρνο.
1: Και είναι έτοιμο και φανταστικό το γεύμα.
0: Πόσο καιρό έχουμε να φάμε γεμιστό καλαμάρι?
1: Είδες, πολύ.
0: Σκέφτομαι. Μπορεί να έχω φάει μία φορά στη ζωή μου, ξέρω εγώ.
1: Και ήταν και πολύ νόστιμο εκεί,
0: παιδιά,
1: που το έφυγες.
0: Παιδιά, θα σας πω τώρα κάτι. Δεν είναι διαφήμιση. Δεν είναι διαφήμιση, αλήθεια σου το λέω.
1: Είναι πριν 8, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν είναι διαφήμιση, αλήθεια. Έχω φάει ένα γεμιστό καλαμάρι στο φίλο μας του Γιώργου στο Καρνάκι, στον Άγιο Νικόλαο. Το οποίο το φάγαμε πριν από 10 χρόνια τώρα. Ήταν περίοδος νηστείας πάλι. Δεν ξέρω τι ήταν, 40, κάτι τέτοιο ήταν.
1: Και ακόμα το σκεφτόμαστε.
0: Παιδιά, ακόμα το θυμάμαι. Ήταν το πιο ωραίο γεμιστό καλαμάρι το οποίο έχουμε φάει ποτέ. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά από τη μαγειρική της ημέρας. Θα βρείτε τα υλικά στο. Πού θα τα βρείτε? Στα Φεστό Σούπερ Μάρκετ, σε 220 καταστήματα σε όλη την Κρήτη. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Η Κρήτη είναι

Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κιμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κιμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
8: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
9: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
12: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
11: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση

0: θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Κλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Κλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
7: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει καμπάνα μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά για το live που έγινε θεσμός.
8: Ψάχνω να βρω ένα φίλι.
7: Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
8: Πρέπει, δεν πρέπει.
7: Πρέπει να είσαι εκεί.
9: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
8: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
11: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: What? Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κολλασμένα. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: γενιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
9: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
10: Θα βρεθούμε ξανά.
11: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης, αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
14: Ποιο σου μίλησε σε μένα.
12: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: ΑΠ 92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
4: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
6: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
5: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
9: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
10: Είμαι η Άννα.
11: Είμαι ο Λάκης.
12: Είμαι η Αφροδίτη.
13: Είμαι ο Γιάννης.
14: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
15: Είμαι η Αγάπη.
16: Είμαι ο Δημήτρης.
17: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
18: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
19: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
20: Παρασκευής απόγευμα, πολύ όμορφο και πολύ δυναμικό, γιατί ξεκινάμε με πολύ ωραίο τραγούδι. Καλησπέρα, καλησπέρα, είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε στο ΝΑ 92,9, τα λέμε απλά καθημερινά. Πάμε να ξεκινήσουμε με πολύ ωραίο τραγούδι, με Ιουλία Καλυμάνη και με Ξόδεψες.

Είναι πρώτη τελευταία ημέρα εκπομπών αυτή που μόλις ξεκίνησε, μόλις τις 4 ξεκίνησε. Και εντάξει, όπως καταλαβαίνεις η διάθεση είναι λίγο πιο ανεβασμένη. Ψέματα δεν θα πω. Άλλωστε δεν γίνεται να πω ψέματα γιατί το ακούτε και στη φωνή μου. Λοιπόν, καταπληκτική παρέα και η σημερινή. Το βλέπω εγώ. Έχω πολύ ωραίες προσδοκίες από την σημερινή παρέα. Καλησπέρα στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, στην αγαπημένη Pizza Fan, στο smartpart.gr, αλλά και στην αγαπημένη Fresh Snack που φροντίζει στο να έχουμε και το γλυκάκι μας και το αλμυρό μας.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Άλλες προσδοκίες, ακριβώς. Πολύ ωραία ταινία, πραγματικά. Επιβεβαιώνονται οι μεγάλες μου προσδοκίες, γιατί βλέπω ωραίες, ωραία μηνύματα και αυτό το απόγευμα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, αν θέλετε να μπείτε κι εσείς σε αυτήν την ωραία παρέα την απογευματινή, εδώ στο Viber του Απλά Καθημερινά, 69 31 929 929. Ναι, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας σε οποιαδήποτε μορφή τους, είτε γραπτό, είτε ηχητικά, είτε φωνητικά, ηχητικά, ναι, φωνητικά, είτε φωτογραφία, είτε βίντεο, οτιδήποτε και αν θελήσετε, 69 31 929 929.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλει?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
2: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Ελπίζω πως θα έρθουν καλύτερες μέρες και θα κρατήσουν αυτές οι καλύτερες μέρες, γιατί αν το δεις συνολικά το μέχρι τώρα καλοκαίρι όσον αφορά τον καιρό που έχει κάνει, ναι, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και ένα άρε παιδί μου καλοκαίρι όπως το περιμένουμε, ξέρεις, που δεν θα έχει τόσο πολλούς αέριδες που θα ηρεμήσουμε, δεν θα έχουμε τους νοτιάδες, θα είναι ωραίες οι θάλασσες, θα μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και όχι να σκεφτόμαστε θα φυσάει, δεν θα φυσάει, θα κάνουμε που θα πάμε, να επιλέγουμε παραλία σύμφωνα με τον καιρό. Δεν είναι ένα ήσυχο καλοκαίρι. Απ' την άλλη έχει προοπτική ακόμα, γιατί

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

Έτσι, έτσι. Καλοκαίρι ήσυχο, με δικούς μας ανθρώπους παρέα και με ένα βιβλίο. Γιατί εγώ παραλία χωρίς βιβλίο δεν μπορώ να φανταστώ. Είτε ηχητικό, γιατί και αυτό είναι μόδα, είτε πραγματικό βιβλίο. Αυτό που μυρίζει, που το φέρνεις κοντά στη μύτη σου, μυρίζεις τις σελίδες του και βγάζει αυτή την χαρακτηριστική μυρωδιά του βιβλίου. Εγώ τέτοιος τύπος είμαι. Λοιπόν, σου έχω πρόταση για βιβλίο να διαβάσεις, ειδικά αν σου αρέσουν τα μυθιστορήματα, ο Υφαντής των Ονείρων. Θα σε ξετρελάνε. Ένα βιβλίο φανταστικό το οποίο έρχεται από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ένα πλούσιο και καθηλωτικό ταξίδι στο παρελθόν μέσα από αυτό το βιβλίο. Ένα ταξίδι που θα σε κρατήσει σε πολύ ωραίες καταστάσεις. Θα σου κρατήσει συντροφιά σε σένα που θέλεις να χαθείς μέσα σε μια μεγάλη ιστορία. Η πλοκή ξετυλίγεται στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και ακολουθεί την πορεία ενός ταλαντούχου τεχνίτη που προσπαθεί να δημιουργήσει δικά του έργα μέσα σε μια εποχή που έχει μεγάλες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές, θα έλεγα. Ένα βιβλίο γεμάτο από εικόνες, από έντονα συναισθήματα, από έρωτες, από προδοσίες, γιατί και αυτές υπάρχουν μέσα. Ένα βιβλίο που θα σε μεταφέρει σε μια άλλη εποχή με μια μοναδική παραστατικότητα, αν θέλεις. Ο Υφαντής των Ονείρων λέγεται και θα το βρεις στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Βασίλης Τσιμπινός δεν κάνει ανάπαυλα, όχι. Κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο βράδυ είναι εδώ στα Dex του A92,1. Αυτό θα κάνει και αύριο το βράδυ και μεθαύριο. Δεν σταματάει σε καμία περίπτωση. Σταματάει κανείς το πάρτι. Το πάρτι συνεχίζεται εδώ στον A92,1. Εμείς πάμε απλά διακοπές. Η μουσική ποτέ, μα ποτέ, ποτέ δεν σταματάει στο ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big, από τη Fresh Snack.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions, με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, live. Οι καμπάνες
3: να βαράνε για εσένα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Επιστρέψαμε εδώ στο ΝΑ 92,9 στο στούντιο και έχουμε μπροστά μας μια γεμάτη από μουσική ώρα, η οποία ξεκινάει μόλις τώρα με τη Δέσποινα Βανδύ και το Να Μ' Αγαπάς. Μια Δέσποινα Βανδύ η οποία έκανε και τη φωτογράφησή της με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα είναι το χειμώνα μαζί στο Νόξ και εγώ περιμένω πολύ ωραίες στιγμές με τις δύο αυτές καλλιτέχνητες στην πίστα πάνω.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Αθήνα, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ ωραίες συνυπάρξεις σε σχήματα του χειμώνα, και ένα από αυτό σίγουρα θα είναι Νατάσα Θεοδωρίδου με Δέσποινα Βανδύ. Και εγώ ανυπομονώ, γιατί θα δείτε, θα μου το θυμηθείτε, ότι ο χειμώνας αυτός θα έχει πολλές επισκέψεις. Και τι εννοώ? Πολλοί καλλιτέχνες θα επισκέπτονται τύπου την Δέσποινα Βανδύ και την Νατάσα Θεοδωρίδου και θα κάνουν περασιές και θα βγουν πολύ ωραίες στιγμές με ντουέτα από αυτές τις επισκέψεις των καλλιτεχνών στους χώρους που τραγουδάνε οι άλλοι. Λοιπόν, θα έχουμε πολύ ωραίες τέτοιες στιγμές, να μου το θυμηθείτε. Και πολύ ενδιαφέρον χειμώνα από άποψη συνεργασιών. Αναμένω ότι θα έχουμε. Θα το δούμε όμως. Έχουμε χρόνο σε αυτό.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Έτσι, έτσι, γίνονται πολύ ωραίες ζυμώσεις. Θα τα δούμε, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Επίσης, πολύ ωραία ζύμωση κάνουν εκεί στη Fresh Snack για να βγάλουν αυτό το τσοκομπίκ και γενικότερα οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Νομίζω ότι βάζουν τα δυνατά τους και φαίνεται. Αυτό γιατί όλοι επιλέγουμε ένα Fresh Snack μέσα στη μέρα μας για να περάσει η λιγούρα, αν θέλουμε, ή για να έχουμε και κάτι, ξέρεις, μια αμαρτία παραπάνω. Μας αρέσει. Ειδικά οι γλυκές, οι αμαρτίες είναι ό,τι καλύτερο. Τα προϊόντα της Fresh Snack τα βρίσκεις παντού, από το πιο μικρό περίπτερο μέχρι και το πιο μεγάλο σούπερ μάρκετ. Οπουδήποτε και αν κοιτάξεις, ένα ψυγείο της Fresh Snack είναι εκεί μπροστά σου και σε περιμένει με τα καλούδια της Fresh Snack, είτε τα αλμυρά είτε τα γλυκά. Ό,τι και αν επιλέξεις, θα μείνεις απόλυτα ευχαριστημένος.

Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κομμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
9: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
8: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
12: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Η Ιωάννα είναι του έντεχνου και χθες είχε πάει στο Χαρούλι. Πολύ ωραία. Πέρασε, είδα φωτογραφίες που μου έχει στείλει η Ιωάννα. Βλέπω ότι έκανε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τις φωτογραφίες και από τα βίντεο, έκανε λίγο κρυουλάκι. Βλέπω ότι το φορέσατε το ζακετάκι οι περισσότεροι. Αλλά εντάξει, ο Γιάννης Χαρούλης είναι φανταστικός και είμαι σίγουρος ότι περάσατε πολύ όμορφα, γιατί ο Γιάννης Χαρούλης, αν έχεις πάει σε συναυλία.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9
2: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Έφυγε. Πάει και αυτό το δίωρο. Αγαπημένη Πέμπτη απόγευμα και δύο ώρες κάναμε παρέα. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και σε προσκαλώ στο αυριανό τελευταίο απόγευμα για αυτήν την σεζόν. Αύριο το πρωί 8 με 11 είναι η ώρα του Βαγγέλη και της Μαρίας για να σου πούν το καλημέρα. Αυτό κάνουν κάθε πρωί εδώ στον A92,9. Σου λένε το πιο όμορφο καλημέρα. Και έχουν και τα καλούδια τους, γιατί έχουν πολλά δώρα και γίνεται εδώ πανικούλης. 12 με 2, ο Γιώργος με την Γογό από το καλοκαίρι στο Νότο. Σου λένε το δικό τους καλησπέρα και έτσι ξεκινάει το καλοκαίρι στο Νότο. Και λίγο μετά τις 4 θα έρθω κι εγώ για να σου πω το δικό μου καλησπέρα και το δικό μου καλό καλοκαίρι. Γιατί αύριο είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν και σε θέλω εδώ.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό!
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Γιαννακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Γλενάκακης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ένα νερό κυραβαγγελιό.

0: Ελβετικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
4: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει καμπάνα μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά. Για το live που έγινε θεσμός.
5: Ψάχνω να βρω ένα φίλι.
4: Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
5: Πρέπει, δεν πρέπει.
4: Πρέπει να είσαι εκεί.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
6: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου, στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
3: Μες στα χαράματα.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: ΑΠ 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5 Numero 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
6: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει:
5: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?»
6: «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα.» «Όπως και προχθές που ήταν χθες.» «Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
7: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
6: «Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
7: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
4: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
9: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
10: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
9: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
10: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
9: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
10: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
9: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
10: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
11: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
12: Κωνσταντίνος Αργυρός, live.
13: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός, live. Ώρα έναρξης, 8 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Απ 92,9.

0: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Στο χέρι σου δρο...

0: φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600. Μα...
2: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει καμπάνα μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά για το live που έγινε θεσμός. Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
3: Πρέπει, δεν πρέπει.
2: Πρέπει να είσαι εκεί.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Απ 92,9.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yes.
0: Up 92,9.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
6: Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
7: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
9: Ποιο σου μίλησε εσένα.
7: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Κάθε μέρα app. Κάθε ώρα app. Κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Ο μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος πάει Καμπάνα Μάρε και σε θέλει εκεί για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Στέγνωσε θάλασσες και έρχεται ξανά. Για το live που έγινε θεσμός. Μην ψάχνεις άλλο. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος στο Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Κρατήσεις στο 6946-722406 και προπόληση στο ticketmaster.gr. Είσοδος 25 ευρώ.
4: Πρέπει, δεν πρέπει.
2: Πρέπει να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: που σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
2: Τροπή σου.
1: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: Της στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1. Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. ΑΠ 92,9.

0: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κολλασμένα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

πρωινό ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.